Τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά, αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν, που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα, που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα, ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πού.

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

0: του νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Εδώ πάμε. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου με πολύ πολύ ελληνική μουσική, πολλά πολλά μηνύματα, σχόλια, παρεμβάσεις, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα από τη Real News με όλη την ομάδα εδώ. Καλημέρα, καλή Κυριακή, να έχετε με υγεία φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι από το πρωί είναι δεκάδες τα μηνύματα. Έχετε σηκωθεί, έχετε στείλει τα μηνυματάκια σας. Περιμένετε την καλημέρα μας, ιερή ώρα. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς σας λέμε την καλημέρα, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Ούτε υποχρεωμένοι είστε, ούτε κανένα συμβόλαιο έχετε υπογράψει, ούτε έχετε τη διάθεση πάντα να σηκωθείτε και να στείλετε την καλημέρα σας στο Γιάννη Παπαγιάννη και το Real FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη που έχετε εκτοξεύσει την εκπομπή και γενικότερα τον Real FM στις πρώτες θέσεις της ακροματικότητας. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα σήμερα, Κυριακή. Θα πάμε μέχρι τις 10, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τις Παρασκευές είμαστε 10-12. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όχι μόνο, απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 και στο email επικοινωνία studio@realfm.gr. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη θα την ακούτε από τις 8.30 και μετά στους τίτλους και βεβαίως στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και αυτή είναι η ομάδα που πρωί-πρωί εδώ, ξημερώματα Κυριακής, θα σας μεταφέρουμε όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, βλέπω ότι είναι του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Στάθη, το φίλο μας, στην Ευσταθία, τη Θεοπίστη και το Θεόπιστο και τον Αγάπιο. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με υγεία σας. Ευχαριστούμε για τις μοναδικές σας εκπομπές. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου, την αγάπη μας και ένα ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη στην εκπομπή σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή, αγαπητέ μας κύριε Παπαγιάννη, την οικογενειακή μας καλημέρα από Τυχείο. Εδώ είμαστε stand by οικογενειακός να σας ακούσουμε. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, Παντελή, την αγάπη μας στην οικογένεια. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Εύα Δελούδη. Στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το χθεσινό σούρουπο στην Ερέτρια της Εύβοιας. Να είστε καλά, καλημέρα.

Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Να έχετε την πρωτιά στην ακροματικότητα στην εκπομπή σας, εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και σε εσάς. Πλησιάζει η φθινοπορνή ημερία, το φθινόπωρο. Θα τα πούμε αυτά από εβδομάδα, όταν μπούμε με το καλό. Καλημέρα μετά τον κύριο Βασιλάκη, τον κύριο Βασιλάκη, στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Οδηγό, φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Σπύρο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, που ποτέ δεν λείπει. Πάντα είναι εδώ και μας στέλνει την καλημέρα της. Όπως και ο παλιός καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή μας Κυριακή και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, Κωνσταντίνε, και στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Και στην οικογένειά σου, βεβαίως. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, Γιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή Κυριακή, φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Θανάση Μαραμαθά. Καλημέρα, Γιάννη. Πρωινό καφέ στο σπίτι και Real FM. Η καλύτερη κυριακάτικη συνήθεια. Είχα καιρό να στείλω καλή εκπομπή σε όλη την ομάδα. Να είσαι καλά, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, αγαπητέ φίλε, και για την ακρόαση, για την αγάπη και τη στήριξη. Και ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κακανάκης είναι παλιός ακροατής και πάντα μας στηρίζει, στέλνοντας την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Και η φίλη Δήμητρα Ρίγα, γιατρός στο επάγγελμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά για τα 19 χρόνια του αληθινού ραδιοφώνου που μας κάνει συντροφιά τόσα χρόνια. Να είστε καλά όλοι. Την καλημέρα μου στη ραδιοφωνική παρέα και στους αξιόλογους συνεργάτες σου. Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι και εσύ από τις παλιές ακροάτρες του Real FM. Ο φίλος, ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Την καλημέρα μου, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδρος. Ο Γιάννης, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Όσο για την αύξηση των καυσίμων, όσοι επιδότηση και να δώσουν, δεν σώζεται η κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ φίλε Ζωή. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Σπύρο. Νάτος και ο φίλος μου ο Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα, καλή Κυριακή, Γιάννη. Να έχεις και φυσικά χαιρετώ όλη την αρχοντική παρέα σου. Δύο πράγματα επισημαίνει ο φίλος ο Νίκος. Πρώτο για τα 19 χρόνια του Real FM και δεύτερο για εμένα προσωπικά. Το Real FM τον είχα μάθει όταν ήμουν 4 με 5 ετών. Από τότε που το έμαθα τυχαία από το θρηλυκό κανάλι του Alter μέσω των διαφημίσεών του. Και το 2010, όταν ήμουν 6 ετών, άκουσα για πρώτη φορά τον Real FM σε ένα γκαράζ ενός θείου μου, όταν έκανε εκπομπή ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου. 4 χρόνια μετά, το 2016, έμαθα και διαδικτυακό στο Real FM. Και όσον αφορά για σένα, φίλε μου Γιάννη, είχα δει για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 2009, όταν ήμουν 3-4 ετών. Είσαι νέο παιδί, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σιγά σιγά σε είχα ακουστά ως μικρό παιδί που ήμουν, και ειδικά ο πατέρας μου που είναι μεγαλύτερο σου φαν εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και όπου πήγαινες σε ακολουθούσε και πάντα σε αγαπούσε. Μάλιστα θυμάται, άκουγε όλες τις εκπομπές μου το 16 μαζί με τον Μακαρίτα Ανδρέα Μαζαράκη. Να λοιπόν που η ζωή είναι τελείως απρόβλεπτη και εγώ και εσύ πια γνωριζόμαστε και μιλάμε, φίλε μου Γιάννη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο Λικουρένο. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Καλή σου μέρα, φίλε μου, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Γεια σου, Ηρακλή. Καλημέρα, φίλε. Ο φίλος ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης, πρωινός, στέλνει την καλημέρα του. Όπως και ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, στέλνει ο φίλος ο Θόδωρος Αντωνίου. 7 και 10 πρώτα λεπτά, βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί εδώ, ε. Λοιπόν, να πείτε χρόνια πολλά στους φίλους σας, τους Στάθηδες, στις Ευσταθίες, στη Θεοπίστη και το Θεόπιστο. Μπορεί να μην είναι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, Στάθηδες υπάρχουν αρκετοί μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς λέμε χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο γιορτάζει σήμερα, σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Φιλιππινέζα γιατρός σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα εκπαίδευε στην Καρνεάδου ο Θεοδωρόπουλος. Ξέρετε, ο γιατρός που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη. Ωραία, ωραία γιατρός θα βγει η Φιλιππινέζα, η φίλη μας. Πιστεύω να μην μεταφέρει στη χώρα της, στις Φιλιππίνες, αυτά που έμαθε από τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και έχουμε παρόμοιες τραγωδίες με το Μαζονάκη ή, εν πάση περιπτώσει, άλλου είδους θέματα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τραγωδία στη Λάρισα διαβάζω. Μας ήρθε ένα δελτίο τύπου πριν. Απίστευτο. 14 χρονών παιδί βρέθηκε απαγχωνισμένο στο σπίτι του. Αυτοκτόνησε. Τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα παιδί 14 ετών για να αυτοκτονήσει? Προφανώς δεν έχουμε μπει στην ψυχούλα του, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Στη Λάρισα η τραγωδία αυτή. Ας τυπήσουμε ξύλο μέχρι στιγμής, επειδή ξέρετε Κυριακή που έρχομαι εδώ, έρχονται δελτία τύπου από την αστυνομία και την τροχεία. Σχεδόν πάντα με τραγωδίες, με δυστυχήματα. Μέχρι στιγμής τύπα ξύλο, δεν έχουμε κάτι δυσάρεστο. Ξέρετε, Σάββατο βράδυ πίνουν κάποιοι πιτσιρικάδες και όχι μόνο. Και τα ξέρετε τις συνέπειες. Έχετε καταλάβει ποιες είναι οι συνέπειες όλων αυτών. Μέχρι στιγμής πάμε καλά, δόξα τω Θεώ.

μας. Αύριο Δευτέρα, μιας και αναφέρθηκα πριν στην υπόθεση Μαζονάκη με αφορμή τον γιατρό, θα περάσει την πόρτα του ανακριτή αυτός ο περιβόητος υπνοθεραπευτής. Τι ιστορία τώρα είναι αυτή, ποιος ξέρει, εκεί έτρωγαν τα λεφτά του άτυχου, του Γιώργου, του Μαζονάκη, του τραγουδιστή. Είχαν στήσει μια φάμπρικα από παραϊατρικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Τις είχε πιστέψει ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Του μασούσαν καλά τα χρήματα τα οποία έβγαζε ο άνθρωπος από τις συναυλίες και τα κέντρα διασκέδασης. Και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι στοιχεία επιπλέον θα παρουσιάσει ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής, αλλά θα τον ρωτήσει αρκετά πράγματα ο γιατρός. Είναι ο άνθρωπος, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, που πήρε το μήνυμα με SMS της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό, την κυρία Γάκα, όταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει ήταν στο κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Από αυτά τα οποία διάβασα, του έστειλε ένα μήνυμα η γιατρός, του υπνοθεραπευτή, όλα καλά και καρδούλες. Δηλαδή, στον έχω έτοιμο τον πελάτη, μετά έρχεται σε σένα. Δυστυχώς τον πρόλαβε ο χάρος στο Μαζονάκη.

Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Χαιρετώ, Ιωάννη. Διαρωτώ με πότε επιτέλους θα σταματήσει η σκανδαλώδης διαδικασία που ακολουθείται διεθνώς για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και κρατών, μεταξύ άλλων, όπου ο αξιολογούμενος πληρώνει την αμοιβή του αξιολογητή. Αυτά με αφορμή την πρόσφατη αξιολόγηση και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου, από διάφορους οίκους αξιολόγησης όπως Moody's, Scope κτλ. Αυτή είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία αξιολόγησης, κύριε Παπαζαχαρίου. Δεν αλλάζει ούτε για εμάς ούτε για άλλους. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Βέβαια, σήμερα γιορτάζει ο Στάθης ο Παπούλιας, ένας εκ των ιδρυτών του Real FM. Πάντα πιο δημοφιλής και αγαπητός από το συνεπώνυμο πρόεδρο, εμάς τους Ριαλίστας. Είδατε ωραία παρατήρηση του κ. Κιμιονή. Ο Στάθης ο Παπούλιας, με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει μαζί τότε. Νίκος Χατζηνικολάου, εγώ, ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Τράγκας. Ο Άκης ο Παυλόπουλος, να είναι καλά το παιδί, ο συνάδελφος. Ο Γιώργος ο Γεωργίου, Θεός χωρέστον και αυτόν. Και ο Στάθης ο Παπούλιας. Και ο Εμίλιος ο Λιάτσος, βέβαια, φίλος μου. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Αποθητή. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, η οποία μου στέλνει μια φανταστική φωτογραφία από χθες το βράδυ από την εικονική έκρηξη του ηφαιστείου στη Σαντορίνη. Κόσμος αρκετός σε όλο το νησί. Φοβερή φωτογραφία. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Από τη Σαντορίνη εννοώ το νησί, αν δεν το είπα. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Φίλες και φίλοι, είναι το κεντρικό θέμα σήμερα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Real News. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Επιβεβαιώνεται η Real News και από αυτά τα οποία έγιναν χθες, ανέβασε μια εξαιρετικά θερμή ανάρτηση ο Άκης Κέρτσος, που είναι ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού, για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και για τη συμβολή της στις μεγάλες αλλαγές για την ισότητα των φύλων, φίλες και φίλοι, τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαία ούτε η αναφορά του Άκη Σκέρτσου στην προσφορά της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ούτε γενικότερα τα διθυραμβικά και θετικά λόγια που έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 102 ετών. Την επομένη θα έκλεινε τα 103. Και μάλιστα μαθαίνω από την οικογένεια του Γιώργου Παπανδρέου ότι σχεδόν μέχρι τα 98-99 η γυναίκα δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας ποτέ. Να πάρουν τα χρόνια της τα παιδιά της, αυτό έχω να πω. Και τα τελευταία χρόνια το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπιζε, επί της ουσίας σοβαρό πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορούσε να κινηθεί. Κατά τα άλλα είχε τέλεια διάβγεια, 103-102-103 ετών, για μια μέρα δεν μπήκε στα 103, και να πάρουμε τα χρόνια της όλοι. Λοιπόν, γράφει ο Άκης Κέρτσος, μεταξύ άλλων, η γενιά του 83 έβαλε βαθιά θεμέλια και η δική μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά, να κάνουμε την ισότητα ακόμη περισσότερη πράξη στην εργασία, στην οικογένεια, στην οικονομία, στην πολιτική και στην καθημερινή ζωή. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία είχε, θυμάστε, συγκεκριμένη πολιτική δράση δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, κυρίως τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του, με τη δημιουργία, με την ενίσχυση μάλλον του φεμινιστικού κινήματος, με τις Αίγες, όπου ήταν και άλλες γυναίκες γνωστές εκείνη την περίοδο, αλλά πρωτοστάτησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε ένα χαρακτηριστικό η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ενώ τότε, ξέρετε, ήταν οι εποχές της σκληρής πόλωσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Η Μάργαρετ εξέπεμπε πολιτικό πολιτισμό και δεν έγινε ποτέ αντιπαθή στους πολιτικούς αντιπάλους, που ούτως ή άλλως σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, μαζί με τον Πρωθυπουργό καίγονται και τα χλωρά, δηλαδή σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, όλο το σόι. Όχι, επέδειξε πάντα μια μετριοπαθή συμπεριφορά και δεν το λέω τώρα που έφυγε από τη ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έχει αποτυπωθεί στην ιστορία και ήταν μια πραγματική κυρία την περίοδο που ζούσε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και εν πάση περιπτώσει και της μικρής πολιτικής της δράσης. Και ο Ανδρέας δεν ήταν κανένα εύκολο παιδί. Θυμάστε, διαζύγιο, Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, χαμός μετά με τα ενδοοικογενειακά, με τη βίλα της οδού Αγράμπαλης, με το Καστρί. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Δεν ήταν ίσχα τα πράγματα, δεν ήταν καλό παιδάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν λίγο μπερμπάντης, για να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Αλλά πάντα κράτησε μια αξιοπρέπεια η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που
τουλάχιστον εκείνη την περίοδο έχει καταγραφεί ιστορικά ως μια εξαιρετικά ευπρεπής παρουσία και προσωπικότητα σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, είπαμε ότι τη Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής. Ποιος πιστεύει τώρα αυτούς τους ανθρώπους? Διαβάζω τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά αν είναι αλήθεια. Κρατήστε μια πισινή. Αλλά σίγουρα κάποιοι από αυτούς μπορεί να πέρασαν την πόρτα τέτοιων περίεργων ιατρών, ή εν πάση περιπτώσει, πώς αλλιώς να τους πούμε, ας μην τους πούμε κομπογιανίτες. Αυτούς τους περίεργους τύπους. Διαβάζω ότι πρόκειται, ότι έχουν περάσει την πόρτα τραγουδιστές, σύζυγοι υπουργών, βουλευτών, σύζυγοι ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών. Δεν ξέρω ποιοι είναι και αν η λίστα που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα είναι πραγματική ή όχι. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το lifestyle υπερβάλλει για να κάνει είδηση, να πουλήσει φύλλα, να κάνει κλικ, να αυξήσει την τηλεθέασή του υπερβάλλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει, πήγαιναν, επισκέπτονταν τους γιατρούς αυτούς χωρίς να έχουν καταλάβει το παραμικρό. Πάλι καλά που γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, γιατί αυτό τελικά μετράει.

0: Λοιπόν, όσοι έχετε χάρτινο δίπλωμα οδήγησης και δεν έχετε πάρει το καινούριο, είναι χρόνια αυτό, πάνω από 7-8 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει την καινούρια του μορφή, και έχετε ακόμα το παραδοσιακό χάρτινο δίπλωμα, να πάτε να το αλλάξετε σιγά σιγά. Θα τελειώνει η ισχύς του. Στο τέλος του χρόνου, λένε, τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί η παράταση ή όχι. Ούτως ή άλλως, μετά το 65ο της ηλικίας, η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά 3 χρόνια. Ξέρετε, μετά τη συμπλήρωση του 80ου έτους απαιτείται ανανέωση ανά 2 χρόνια. Παράλληλα όμως με εξέταση από γιατρούς των ειδικοτήτων, δηλαδή παθολόγο, οφθαλμίατρο, οτορινολαριγκολόγο, νευρολόγο και ψυχίατρο.
1: Τα πάθη και το χρήμα δεν γυρνάνε, λέμε.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρες, φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη. Η κυρία Στεργιοπούλου αναφέρει ότι είχε γνωρίσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και η κυρία Στεργιοπούλου μόνο Πασόκ δεν είναι. Δηλαδή προς επίρρωση αυτό τον οποίο έλεγα πριν. Σε ένα χορό στα Λιθαρίτσια, σε μνήμη, απλό ντύσιμο και πολύ όμορφη. Χωρίς να έχει καβαλήσει το καλάμι, μου γράφει η κυρία Στεργιοπούλου. Το 85, πάνω δηλαδή στα ντουζένια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα στο φίλο τον καπετάνιο, τον Τάσο Καμπά. Καλημέρα Γιάννη, ξύπνησα με αλέρτ για Σαουδική Αραβία. Επιθέσεις σε δηληστήρια, Αμερικανοί εκενώνουν Σαουδική Αραβία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του για το τι θα γίνει μετά. Παπανδρέου, ισότητα στην εργασία ήρθε, αλλά χάθηκε το δικαίωμα της μάνας και σύνταξη από σύζυγο. Είπες για τη Φιλιππινέζα γιατρό. Στις Φιλιππινές έχουν και άλλο θέμα. Μαύρη αγορά, μεταμόσχευση νεφρών. Το έχω διαβάσει, ρε φίλε. Τι τραγωδία είναι αυτή. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Πουλάνε τα νεφρά τους, ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και πουλάνε τα νεφρά τους. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη φτώχεια. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα. Εξαφανίζουν παιδάκια, μεσήλικες, ηλικιωμένους ανθρώπους και τους, αφού τους εξαφανίσουν, τους παίρνουν ζωτικά όργανα για να βγάλουν λεφτά από τις μεταμοσχεύσεις. Η ώρα είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Οξτόπουλο, τον καλό φίλο φαροτεχνικό και οικονομολόγο, να μας πει αρκετά πράγματα χρηστικού χαρακτήρα για την καθημερινότητά μας.

2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email. Μας είπε ο κύριος Καντερές θες ότι ο καιρός θα είναι εξαιρετικός σήμερα. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό. Και τη Δευτέρα αύριο θα είναι εξαιρετικός ο καιρός, με θερμοκρασίες 29-30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα κεντρικά και νότια της χώρας. Από Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία, όπου εδώ στην Αττική μπορεί να έχουμε και βροχούλες το πρωί. Θα πέσει 5-6 βαθμούς η θερμοκρασία. Και πλέον θα πάμε με ανώτατες θερμοκρασίες από Τρίτη Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 24-25-26 βαθμούς. Ξεχνάμε τα 30, ξεχνάμε τα 28. Πάμε κάτω από τις 25 με 26 και μπαίνουμε και επισήμως, πότε δηλαδή, είναι 22 του μηνός, για να δω, μπαίνουμε και επισήμως την Τρίτη στο φθινόπωρο. Ήπιος ο καιρός. Γενικά πάντως φέτος το καλοκαίρι, το συζητούσα και με μετεωρολόγους, δεν είχαμε μεγάλους καύσονες. Φέτος το καλοκαίρι, σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που ψήθηκε, 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαν παρατεταμένους καύσονες άνω των 40 βαθμών. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη με την υγρασία που υπάρχει. Πραγματικά αφόρητη ατμόσφαιρα, αφού έβλεπες τους Παριζιάνους για παράδειγμα να βουτάνε ή τους Λονδρέζους στο Σικουάνα και τον Τάμεση, που είναι πανβρώμικα ποτάμια. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε να είναι για να κολυμπήσει κάποιο. Είδαμε πλάνα από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βόρεια Ιταλία, ψήθηκαν οι Ευρωπαίοι εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σε εμάς δεν έβγαλε φέτος μεγάλους καύσονες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πήγε καλά το πράγμα, σχετική δροσούλα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι ήπια και το φθινόπωρο. Έχουμε ανάγκη τις βροχές, δεν το συζητάμε αυτό. Θέλουμε να βρέξει. Δεν θέλουμε καταστροφές, δεν θέλουμε μπόρες, δεν θέλουμε πλημμύρες. Και θέλουμε ένα χειμώνα κυρίως για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομία και την κατανάλωση πετρελαίου ή άλλου είδους ενέργειας. Έναν όσο το δυνατόν υπιότερο χειμώνα, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Γιατί η αλήθεια είναι διαφορετικές οι μετεωρολογικές συνθήκες στην Αττική και διαφορετικές οι μετεωρολογικές συνθήκες στη Δράμα, στα Ιωάννινα, στα βόρεια της Θεσσαλονίκης, στον Εύρο, σε αρκετά σημεία της χώρας, εν πάση περιπτώσει. Ξέχασα να πω ότι στα σεμινάρια που έκανε ο γιατρός ο Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός που προφυλακίστηκε στη Φιλιππινέζα γιατρό, της έκανε σεμινάρια για ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυτάρων. Οχ, την έβαψαν οι πελάτες της. Ελπίζω να μην φάει κόσμο όπως έφαγε ο γιατρός αυτός με τη γυναίκα του.

0: Ο φίλος, ο δικηγόρος, ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι από 16 Σεπτεμβρίου στη δικαιοσύνη εφαρμόζεται αυστηρά. Μισό λεπτό να διαβάσω το μήνυμά του, παρακαλώ.
1: Τα ρολόγια κουδουνίζουν δυνατά.
0: Πολλές απαιτητικές διαδικασίες, αλλά χωρίς τεχνική βάση από το Υπουργείο. Ως 24 στη διαβούλευση είναι ο νέος κώδικας για τη διαμεσολάβηση. Ίσως αυτή είναι η πραγματική μεταρρύθμιση. Μακάρι, κύριε Κιμιονή, οτιδήποτε υπάρχει ως μεταρρύθμιση είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο Καλίγερη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος δουλεύει 24 χρόνια ταξί επί καθημερινής βάσης. Έχουμε υποστεί συνεχόμενο bullying από ορισμένους Έλληνες οδηγούς, γιατί στα μάτια του κόσμου δεν είμαι εργαζόμενος, αλλά αντιμετωπίζομαι ρατσιστικά ως ταρήφας, και αυτό, Γιάννη, με σκάει στην ψυχή μου, τα όνειρά μου. Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα τελευταία και να το βάλω στη σωστή του βάση, και αναφέρομαι στο ταξί, θα καταλάβετε. Υπάρχουν ΜΜΕ και συνάδελφοι που λανθασμένα κάνουν παραπληροφόρηση, με αποτέλεσμα διχάζουν περισσότερο τον κόσμο, οθώντας τον κόσμο κατά τον ταξί. Τον Ιούνιο λοιπόν του 22 έγινε αύξηση ως προς το χιλιόμετρο και τη σημαία με τη φίξ τιμή από και προς το αεροδρόμιο να παραμένει στα 40 ευρώ από το κέντρο της Αθήνας, και αντίστροφα. Όταν το ταξίμετρο γράφει πολύ περισσότερα, που σημαίνει ότι εδώ και 4 χρόνια το κράτος υποχρεώνει να παίρνει για τρεις διαδρομές 40 ευρώ και το τελικό ποσό να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο και να φορολογήσει με ό,τι γράφει το ταξίμετρο. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Καλίγερης. Και ότι τα χρήματα που δικαίως θα κέρδιζες. Άρα μιλάμε για διόρθωση και σε καμία περίπτωση για αύξηση, όπως λέγεται. Αν θέλει το κράτος να κάνει αύξηση, να αυξήσει το χιλιόμετρο και να διορθώσει το τεκμαρτό βάσει πραγματικών εσόδων και όχι κατά προτίμηση που μπορεί να έβγαζε στραγγαλίζοντας ως επιτοπλίσεων. Το κατάλαβα το νόημα. Είναι τεράστιο το μήνυμά σου, φίλε. Είναι τεράστιο. Το καταλάβαμε το πρόβλημα. Μα μέσα στην ευρύτερη ακρίβεια και μέσα στις ανάγκες της αγοράς, σε καύσιμα, είναι το λιγότερο η αύξηση που ανακοίνωσαν οι ιδιοκτήτες ταξί. Εδώ καίνε τα πάντα. Είναι τόσο ακριβή πλέον η ζωή, που είναι φυσιολογικό και σε εσάς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή, τουλάχιστον στην ταρίφα, όπως λες και εσύ χαρακτηριστικά. Προφανώς άλλα τα καύσιμα και οι ανάγκες ενός σέρβις για το αυτοκίνητό σου τώρα και άλλες πριν ένα χρόνο. Καλημέρα λοιπόν στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που μου γράφει ότι η συμβουλή μου όταν βγάλετε ψηφιακό δίπλωμα οδήγηση να το περάσετε στο My Wallet, στο κινητό σας, όπως και άλλα έγγραφα την ταυτότητα, γιατί αν σας βουτήξουν το πορτοφόλι να γλιτώσετε τα τρεξίματα και πρόστιμα για την επανέκδοσή τους. Αυτό είναι παλιό. Πλέον και το διαβατήριο μπορείς να βάλεις στο My Wallet εδώ και περίπου 2 μήνες. Καλημέρα και στον Κώστα που μου γράφει ο καιρός ήταν μια χαρά και μάλιστα με βοριάδες πολλά μποφόρ κατά μέση τη ζέστη. Μα γι' αυτό δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είχαν ενισχυθεί οι βόρειοι άνεμοι. Ρώτα όμως και εμάς που δουλεύουμε σε ταράτσες στον ήλιο. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο που θα σηκωθεί τώρα το πρωί να πάει πεζοπορία εκεί έξω από το Αγρίνιο και θα ακούει η Παπαγιάννη στα ακουστικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε μετεωρολογική συνθήκη αφορά συγκεκριμένα επαγγέλματα. Πράγματι είχε βοριάδες και όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, αυτοί οι βοριάδες είναι που έριξαν χαμηλά τη θερμοκρασία. Δηλαδή δεν είχαμε τόσο ισχυρούς καύσονες.

0: Καλημέρα στο Χρήστο που μου λέει: η κυρία Λατινοπούλου τάραξε την Ευρώπη, τα νερά στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, Χρήστο, αν οι Έλληνες ευρωβουλευτές ταράζουν καθόλου την Ευρώπη, πέραν δηλαδή των δικών μας ειδησιογραφικών θεμάτων και αναλύσεων, αν ασχολείται κανένας με το τι κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Μακάρι να τα τάραξε, όπως λες. Αλλά επειδή είδα διεθνή μέσα, δεν το είδα και τόσο σημαντικό το θέμα να παίζει πουθενά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, μάλλον όχι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο για θέματα χρηστικού χαρακτήρα και οικονομίας.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην αυλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά επομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ελαφριά συννεφιά βλέπω. Ξημερώσαμε με ελαφριά συννεφιά. Για να δούμε, έτσι θα πάει η μέρα. Πάντως, γενικά οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές, μας είπε ο κύριος Καντερές και σήμερα. Από Τρίτη, είπαμε, αλλάζουν τα πράγματα. Χρόνια πολλά στον Αγάπιο, τον Ευστάθιο, την Ευσταθία, τη Θεοπίστη και το Θεόπιστο. Τι αναφέρει το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας? Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου. Τώρα, ο Άγιος Ευστάθιος γιορτάζεται, ο δικός τους Άγιος Ευστάθιος, και στην Καθολική Εκκλησία, και μάλιστα διαβάζω ότι είναι πολιούχος της Μαδρίτης, της πρωτεύουσας Ισπανίας, προστάτης των πυροσβεστών και των κυνηγών, μάλιστα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα στον κουνιάδο μου Γιάννη. Αφιερωμένο το τραγούδι «Μη βροντοχτυπά στα ζάρια». Καλή δύναμη στο γιαπί, το πυλοφόρη, το μυστρί. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παντελή, τον Χάρο. Καλημέρα, Γιάννη. Ακόμα και σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών δεν μας έκανε αύξηση. Ξέρουμε βέβαια ότι η πολιτική δεν είναι και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, αλλά η περίπτωση. Ταξί, καύσιμα, κάνει μπαμ. Δεν πειράζει, σε 6 μήνες θα τα πούμε. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι. Καλημέρα σε όλους, με υγεία και καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, κύριε Κυρίτσι. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κώστα από το Κουκάκι. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Κοκκινιά. Να είστε καλά και οι δύο, την αγάπη μας.
1: Κι αν πάλι τα κόβρα το καημό θα μου φέρει, θα μείνω στον δρόμο σου να γίνω φωτιά.
0: Έτσι θα πάμε με ωραία ελληνικά τραγούδια, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί.

Καλημέρα και στο φίλο τον Τόρπι που μας εύχεται καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια με όμορφα και γλυκά ελληνικά τραγούδια. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα και στην κυρία Νικολέτα. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Νικολέτα, και ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Οι ευχές της κυρίας Νικολέτας πηγαίνουν στα 19 χρόνια του Real FM, στα γενέθλιά μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα σχολιάσουμε με τον φοροτεχνικό και τον οικονομολόγο, τον συγγραφέα φορολογικών βοηθημάτων, τον κύριο και πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν άμεσα χιλιάδες φορολογούμενους. Ποια είναι αυτά, προσέξτε. Πρώτον, τα αναδρομικά των συντάξεων και την παραγραφή αυτών. Δεύτερον, τις νέες δυνατότητες της ρυθμίσης οφειλών. Τρίτον, την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών που μετατίθεται για το 2027. Και τέταρτον, το πότε μια φορολογική υπόθεση μπορεί να παραμείνει ανοιχτή για 10 χρόνια αντί για 5. Γιώργο Χριστόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Αγαπητό. Καλή εκπομπή και σήμερα. Βάλε τις μουσικάρες σου, Γιάννη. Δώσε θετική ενέργεια στο μικρόφωνο και κράτα μας την καλύτερη παρέα, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Να είσαι καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιώργο, έκανα ένα πρόλογο για αυτά τα οποία θα πεις. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Αυτά τα τέσσερα θέματα έχουν μια πολύ σημαντική σημασία και χρηστικότητα για τους χιλιάδες φορολογούμενους, ιδιοκτήτες ακινήτων, οφειλέτες κλπ. Για να τα πάρουμε τη σειρά, Γιάννη, να πάμε πρώτα στα αναδρομικά συντάξεων. Πότε πρέπει να τα δηλώσουν? Ρωτάνε πολλοί, πάρα πολλοί συνταξιούχοι. Και τους απαντούμε. Πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι που πήραν αναδρομικά. Βεβαίως, το βασικό είναι ότι τα αναδρομικά δεν δηλώνονται απλώς το έτος που εισπράκτηκαν. Δηλαδή, τα πήραμε μέσα στο 25 και λέει μέσα, βεβαίως, το καθαριστικό που έχει ανέβει είναι ένα μέρος του 22, ένα μέρος του 23.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δηλώνονται στα έτη στα οποία αφορούν. Για παράδειγμα, να πούμε απλά, ένας συντάξιος εισέπραξε το 2025 ποσό που αφορά το 23. Θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση για το 2023.
0: Μες.
1: Τώρα, αυτό που τρέχουμε τώρα, και θα μου πεις, εγώ δήλωσα τα κανονικά μου τον Ιούλιο, μέχρι τον Ιούλιο και μέσα στο καθαριστικό είδα, ανέβαση η ΑΔΕ και κάποια άλλα. Αυτά πρέπει, εφόσον είναι προηγουμένων ετών, να τα δηλώσω μέχρι.
0: Άρα, δεν κοιτάμε πότε πιστώνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς. Κοιτάμε σε ποιο έτος ανήκουν και πότε εκδόθηκε η βεβαίωση.
1: Και τώρα, ακριβώς, και τώρα ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που παίρνουμε αυτό τον καιρό. Πολλοί συνταξιούχοι μας ρωτούν, Γιάννη. Πήρα το 2025 αναδρομικά που αφορούν το 19.
0: Ναι.
1: Μα το 19 δεν έχει παραγραφεί, ρωτάει ο συνταξιούχος. Μας ρωτούν.
0: Ναι.
1: Όχι, απαντούμε. Γιατί? Εξετάζεται το έτος χορήγησης της βεβαίωσης. Άρα, η βεβαίωση που πήρε στα αναδρομικά γράφει το 25.
0: Ναι.
1: Και αφορούν το 2019.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να γίνει φορολογική τροποποιητική, όπως το είπες πολύ ωραία, για το 2019. Αλλιώς, το δικαίωμα του δημοσίου παραμένει ενεργό μέχρι το 2030.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το κρίσιμο σημείο, το επαναλαμβάνεις και εσύ, το επαναλαμβάνω και εγώ, Γιάννη μου, είναι το χρόνο που αναφέρει η βεβαίωση. Δεν πάμε δηλαδή το χρόνο ίσως.
0: Και καταθέτουμε τροποποιητική, δηλαδή οι συνταξιούχοι, εγώ δεν είμαι ακόμα συνταξιούχος, καταθέτουν τροποποιητική δήλωση. Μάλιστα. Τώρα.
1: Και μάλιστα μέχρι τέλος του έτους δεν έχει κανένα απολύτως πρόστιμο.
0: Τώρα, επειδή μίλησες για παραγραφή, λέω να μας σχολιάσεις την ιστορία με την πενταετή παραγραφή. Πότε και σε ποιες περιπτώσεις φτάνει η ΑΔΕ στη δεκαετία? Για πες μας.
1: Ναι. Εδώ πολλές φορές πάλι διορωτούνται πολλοί προλογούμενοι. Μα τώρα εγώ μου έστειλε ένα.
0: Το ακούμε συχνά, Γιώργο, ότι η εφορία έχει λοιπόν 5 χρόνια για να ελέγξει μια υπόθεση.
1: Η πενταετία είναι βασικός κανόνας. Αυτό το έλυσε το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι η ιεροτελεστία.
0: Δεν μπορεί να πάει πριν από την πενταετία.
1: Πολλές φορές μέσα στην πενταετία, να έχουν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, νέα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω κάνει τη δήλωσή μου το 2019, τώρα στο χρόνο λίγη το 2020. Άρα, έχω κάνει τη δήλωσή μου πριν μετάξει. Έρχεται όμως το ΣΔΟΕ, τώρα έχει καταργηθεί η ΑΔΕ με τις άλλες υπηρεσίες και ανακαλύπτει ότι είχες κάνει εικονικά τιμολόγια το 2019, το 2017,
0: ναι,
1: πιο πίσω από,
0: ναι,
1: την πενταετία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι νέα στοιχεία, τα ανακαλύπτει μέσα στην πενταετία, πάει δεκαετία. Και επίσης όταν δεν έχω κάνει τελείως δήλωση και μου βρει μια τέτοια περίπτωση, γιατί την πενταετία ισχύει εφόσον έχω κάνει δήλωση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λες, δηλαδή το επιχείρημά σου είναι, κύριε, ας πρόσεχες.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν ανοίγει σε οποιαδήποτε περίπτωση η εφορία μια υπόθεση για παράδειγμα 10 χρόνια πίσω.
1: Όχι.
0: Πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες νομικές βάσεις.
1: Και βάλαμε ακριβώς αυτό το παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε να μας ρωτούν τελευταία. Έχω μια οφειλή παλιά καινούρια και ρωτούν τον Παπαγιάννη. Κύριε Παπαγιάννη και το συμπολοτεχνικό, το συνεργάτη, το Χριστόπουλο, πρέπει να συμβεί. Τι συμφέρει το να πάω στην, να ρυθμίσω με 72 δόσεις, να ρυθμίσω να πάω στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρέπει να πούμε κάτι που βγήκε χθες σαν νέα. Θυμίζουμε ότι, Γιάννη, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει διαγραφή χρέους και αποπληρωμή σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Καθώς η επιτυχή της ρυθμίσεων οφειλών, έχουμε ξεπεράσει τις 60.000 και φτάνουν στις 68.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θετική πορεία από τότε που τα ξαναείπαμε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία και η εφαρμογή είναι ανοιχτή μέχρι τέλος του χρόνου για τις 72 δόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ έχουμε φτάσει, αγαπητέ Γιάννη, περίπου στις 20.000.
0: Ναι.
1: Άρα τρέχει και αυτή. Και έχουμε μπροστά μας άλλους μέχρι το Δεκέμβριο μήνες. Συνεπώς, το ερώτημα όμως που ρωτάει κάποιος, συμφέρει, έχω χρέος μικρό, μεγάλο, συμφέρει να πάω στις 72, συμφέρει να κάνω αίτηση για τον εξοδικαστικό.
0: Ναι, απάντη. Για πες μας αυτά τα δύο εργαλεία, τι διαφοροποίηση
1: έχουν. Αυτά τα δύο εργαλεία, ναι, ακριβώς. Συμφέρει, επιλέξτε τις 72 δες πότε. Τα χρέη σας είναι μικρά προς μεσαία. Mm-hmm. Εντοπίζονται μόνο στον ΕΦΚΑ και δημιουργήθηκαν πριν το 24.
0: Ναι.
1: Διαθέτεται και ακίνητη περιουσία ή αποταμιγές που θα σας πετούσαν έξω στο, εκτός κουρέματος του εξοδικαστικού. Αλλά θέλετε απλά χρόνο να πληρώσετε. Βιάζεστε να πάρετε σφαγιστική ενημερότητα. Αυτά τα κριτήρια είναι 72 δόσεις. Τώρα, επιλέγουμε το εξοδικαστικό. Οπότε, αν έχουμε μεγάλα χρέη που είναι δυνατόν να αποπληρωθούν σε 6 χρόνια, 72 μήνες, γιατί οι 72 δόσεις είναι 5, 12, 72. Το εξοδικαστικό όμως είναι 6 χρόνια. Είναι 420 δόσεις, το μεγαλύτερο 20 χρόνια πόσο είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Αλλά εδώ, εάν έχω ακίνητα που θα μου πει εκτός από την κύρια κατοικία, πρέπει να το δούμε, να δούμε αν πρέπει να αυτοποιήσεις.
0: Άρα ο πολίτης λοιπόν δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο πόσα ευρώ θα πληρώνει κάθε μήνα, πόσο θα είναι η δόση του δηλαδή, αλλά συνολικό το κόστος, ποιο θα είναι
1: για
0: το κόστος έτσι για το χρέος του. Διότι
1: για
0: μπορεί να πληρώνεις λιγότερα το μήνα, αλλά επειδή είναι πιο επιμικημένο συνολικά, επιμικημένη η ρύθμιση, να πληρώνεις πολλά περισσότερα στο τέλος της, της ρύθμισης.
1: Και για να το επιβεβαιώσουμε ένα παραδειγματάκι. Έχουμε ένα προφίλ ελεύθερου επαγγελματία μέχρι 15.000 για παράδειγμα στον ΕΦ.
0: Ναι.
1: Που αυτά είναι παλιά. Δημιουργήθηκαν στο 21, 22 και μέχρι το 23. Και δεν χρωστάει πουθενά αλλού. Διαθέτει όμως ένα διαμέρισμα.
0: Mm-hmm.
1: Το σενάριο των 72 δόσεων. Ναι. Γιατί, έτσι συγκρίνεται αυτόματα σε 5 λεπτά. Mm-hmm. Μηνιαία δόση είναι εδώ περίπου 210 ευρώ για 6 χρόνια. Και το κούρεμα δεν υπάρχει, γιατί πληρώνει όλο το κεφάλαιο. Όμως το σενάριο στον εξοδικαστικό, λόγω της ύπαρξης του ακινήτου, προσέχουμε εδώ τι λέμε, Γιάννη μου, λόγω ότι έχει ακίνητο. Ο αλγόριθμος που μπαίνει σε αυτό το εφαρμογή δεν εγκρίνει κούρεμα. Του προτείνει 240 δόσεις με 63 ευρώ, όμως η διαδικασία κρατάει 3-4 μήνες.
0: Νομίζω.
1: Άρα τι συμφέρει, στην προκειμένη περίπτωση, συμφέρει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Αν και η δόση είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Σε μπερδεύει γρήγορα.
0: Νομίζω μας τα εξήγησε αναλυτικά. Τώρα.
1: Ρώτα και δεν μπλέκει με άρση του αρχικού απορρίτου που έχει το άλλο.
0: Και αυτό πολύ
1: βέβαια,
0: σημαντικό.
1: Πάμε. Τον εξοδικαστικό παραμένει 3%. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Παραμένει σταθερό το επιτόκιο.
0: Πάμε τώρα στα ενίκια μέσω τραπέζης. Τι αλλάζει, γιατί άλλαξε κάτι. Γιατί πήρε νέα παράταση, να σε ρωτήσω. Μάλλον όχι μόνο τι αλλάζει.
1: Είχαμε μιλήσει για ένα εμβληματικό έργο που ανοίγει, δεν το μίδα.
0: Καταρχάς το μέτρο αυτό δεν καταργείται.
1: Όχι, δεν
0: παράταση
1: λέω,
0: παίρνει, αναβολή μάλλον.
1: Αυτός παίζει, μετατίθεται. Ναι. Ακριβώς, πότε, από 1η Ιουλίου του 2027. Γιατί εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια διασταύρωση που θέλει μισθωτήριο. Το ακίνητο, τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή και η τραπεζική πληρωμή. Θα πρέπει να συμφωνούν. Αυτά όλα στην νέα εφαρμογή που θα είναι πλέον. Και θα βάλουμε όλοι τα ακίνητά μας και θα είναι για κάθε χρήση πιο ακίνητο, για αποθήκη, για ενίκιο, για σπίτι, για μαγαζί. Αυτή η εφαρμογή, ο ΜΙΔΑ, δεν το λέω ΜΙΔΑς που λένε, ο ΜΙΔΑ, έτσι το έχουμε πλέον, είχε αρκετές δυσκολίες ακόμη και πολύ περισσότερο παίρνουν και τα ακίνητα αγροτικά κλπ. Για να ξεκαθαρίσει το θέμα των επιδοτήσεων. Άρα όλα αυτά τα εμπόδια τα θεώρησε πολύ σωστά η ΑΔΕ και το Οικονομική Πολιτική του Υπουργείου. Τα είδαμε και στην Ευρώπη. Να παραταθούν.
0: Άρα, λοιπόν,
1: για να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα.
0: Δεν είναι απλά διαδικαστικό το ζήτημα, είναι και μέρος μιας ευρύτερης ψηφιακής διασταύρωσης, σας την πω έτσι, Γιώργο.

0: μέχρι τότε θα χάσουμε την επιδότηση τώρα που είναι κοντός ψωαλμός, το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι.
0: Και υπόψη είναι, έχει ξαναπεί μάλιστα και στην εκπομπή σου μαζί μου, ότι γιατροί, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί που είναι εκτός Αθηνών έχουν μπροστά τους τώρα, άμεσα.
1: Ναι,
0: θα πάρουν δύο ενίκια.
1: Κλείνοντας τη συζήτησή μας, εγώ αυτό το οποίο βγάζω ως συμπέρασμα είναι ότι το φορολογικό σύστημα, η διαδικασία αυτή, όλες οι διαδικασίες γίνονται ολοένα και περισσότερο ψηφιακές, ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικές. Άρα οι διασταυρώσεις θα είναι πολύ πιο εύκολες για όλους. Αυτό εγώ βγάζω συμπέρασμα.
0: Ναι, και να προσθέσω.
1: Είναι σωστό το συμπέρασμα που έβγαλα.
0: Πολύ σωστό το συμπέρασμα και κλείνω με μια φράση. Ναι, ψηφιοποίηση, ναι, να μην είναι βίαιη και να είναι πολύ απλή.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το αίτημα της αγοράς, αυτό είναι το αίτημα των λογιστών. Αυτό το αίτημα που έχει υπερασπιστεί το έργο του λογιστή,
1: ναι,
0: αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας.
1: Σωστό.
0: Θέλουμε την ψηφιοποίησή μας. Σταματήσαν οι χιλιάδες ουρές, φορείες, τράπεζες κλπ. Αλλά παράλληλα η ψηφιοποίηση να περάσει με πολύ μάλιστα απλό τρόπο και να είναι απλουστευμένη.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε καλά, πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε από τον Γιώργο μια σειρά από χρηστικά θέματα, τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη τη Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Να χαίρεσαι το εγγονάκι. Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Γλυφάδα. Να σε καλά και εσύ, Δημήτρη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Κάποιοι νεόπλουτοι εύπιστοι γίνονται βορρά σε κάποιους επιτηδίους, οι οποίοι τους υπόσχονται ευεξία, ομορφιά, ακόμη και αθανασία. Πόσοι από εμάς τους κοινούς θνητούς γνώριζαν ή...
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια, να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε

0: ελληνικά αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
6: Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά και χρόνια πολλά στο Στάθη και την Ευσταθία. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια.

0: Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη μου, γράφει ο φίλος. Σημείωσε στο φίλο σου τον ταξιτζή που μιλούσε για τα τεκμήρια στον κλάδο των ταξί, ότι πριν την εφαρμογή των τεκμηρίων, η συμπαθής τάξη των ταξιτζίδων δήλωνε κατά μέσο όρο ετήσιο εισόδημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, μόλις 6.540 ευρώ, δηλαδή 545 ευρώ το μήνα. Μάλλον υπήρχε κάποιο θέμα, δεν νομίζεις? Τα στοιχεία της ΑΔΕ πράγματι αυτό λένε, αυτό επιβεβαιώνουν, αγαπητέ Ιωάννη, συνονόματε. Υπάρχουν απόλυτα τυπικοί σε όλα τα φορολογικά δεδομένα, φίλοι μας οδηγοί ταξί. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν απόλυτα τυπικοί. Μεντένει ότι δεν έκοβαν σχεδόν ποτέ αποδείξεις. Αυτό χαμήλωνε το μέσο όρο των εισοδημάτων, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά έκοβαν αποδείξεις και πλήρωναν το φόρο που τους αναλογούσε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μας. Οκτώ και δύο πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα για τα ακίνητα. Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός στην ελεύθερη αγορά, την οικονομία της αγοράς, στον ιδιωτικό τομέα και εκπρόσωπος της Πομιδά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους, όλη την παρέα.
0: Να είμαστε καλά με υγεία, όπως πάντα κάθε Κυριακή. Θέλουμε να μας πεις μερικά πράγματα που αφορούν κατά κύριο λόγο το κληρονομικό δίκαιο, οι λύσεις για εξαδιαιρέτου αυθαίρετα και αδήλωτα και αν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, Γιάννη, είναι μια μεταρρύθμιση, θα λέγα εγώ, μια πλήρης αλλαγή, η οποία έχει τεθεί από εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου, τώρα, πριν 4 μέρες. Mm-hmm. Έχουμε ένα νέο νόμο, ο 5303 του 26 προφανώς, που στην ουσία αντικαθιστά το κληρονομικό δίκαιο και δίνει κάποιες μεγαλύτερες ευελιξίες, Γιάννη. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά νομικά, αλλά πλέον μπορεί κάποιος είτε να κάνει κάποιες καλύτερες επιλογές, προφανώς μετά το θάνατο ή και πριν από το θάνατο. Πρόσεξε. Δηλαδή να υπάρξει κληρονομική σύμβαση πριν από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Και ξεσπάτε στα κληρονομικά, να μην τα λέμε ένα-ένα, υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Κάποιοι διαφωνούσαν με τις αποφάσεις, με την περιουσία, με τη διαθήκη και υπήρχαν πολλές δικαστικές υποθέσεις. Τώρα αυτά μπορούν να περιοριστούν, διότι μπορεί να υπάρξουν, ας πούμε, ακόμα και να το πω έτσι, και χρηματικές αποζημιώσεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει φτυχτεί μπορεί να παραζητήσει χρηματική αξίωση πλέον από τον αδερφό του, στην αδερφή του.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό όμως που θέλω να πω, να το κλείσουμε για να δώσουμε ένα δευτερόλεπτο, είναι ότι σε κάθε περίπτωση, είτε έχουμε κληρονομική σύμβαση, είτε έχουμε γονική παροχή που είναι εν ζωή προφανώς, πρέπει να ελέγχουμε το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Προσοχή μεγάλη σε αυτό, έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτό πλέον αφορά όλους. Πρέπει να ελέγχουμε το ακίνητο.
1: Πάντα πρώτη κίνηση είναι αυτή.
0: Ακριβώς. Τώρα, πες μας για τις γονικές παροχές, τα σημεία κλειδιά πριν από τη μεταβίβαση και το αφορολόγητο. Τώρα μιλάμε για ακίνητα έως 800.000 ευρώ αξία. Mm-hmm. Αν αλλάζει κάτι και αν επιταχύνονται οι διαδικασίες.
1: Ναι, εδώ είναι η κλασική περίπτωση της γονικής παροχής, η οποία βάσει του νόμου που έχει περάσει η κυβέρνηση ένα πολύ σοβαρό φορολογικό κίνητρο μέχρι 800.000 αναγωνέα. Προσέξτε το αυτό. Mm-hmm. Είναι αφορολόγητο συνολική περιουσία ιστοδυναικές. Όχι ένα χρονό, όχι το έτος, συνολική. Mm-hmm. Δεν έχει φόρο, δεν είναι αφορολόγητο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πάντα πρέπει να κάνεις τη διαδικασία κανονικά ενός τίτλου, νομικό έλεγχο, τεχνικό έλεγχο, πολυοδομικό έλεγχο, συμβολογράφο, έχει τα έξοδα αυτά. Και είναι πολύ βασικό εδώ να πούμε κάτι, ότι περιλαμβάνει και χρηματική γονική παροχή. Mm. Δεν το ξέρουν πολλοί. Δηλαδή,
0: άρα δεν ισχύει μόνο για ακίνητα, αλλά και για χρηματική γονική παροχή.
1: Για χρηματική, το οποίο είναι πάρα
0: μέχρι
1: πολύ
0: 800.000 ευρώ και αυτή.
1: Μέχρι 800.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι και λογικό, Γιάννη.
0: Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση. Η μεταφορά αυτή του ποσού να γίνεται τραπεζικά.
1: Όλα τραπεζικά και με κατάλληλη διαδικασία. Έχει δίκιο απόλυτο για να μην έχει φόρο.
0: Όχι μετρητά.
1: Όχι, ποτέ μετρητά. Το έχουμε καταλάβει και αυτό, έτσι όπως το είπες και πριν. Όλα τραπεζικά πρέπει να γίνονται, όλα τα κίνητρα. Και το πολύ βασικό είναι ότι είναι και σωστό. Δεν μπορεί, Γιάννη, να έχει 50.000 εγώ και να τα δώσω στο παιδί μου και να τα ξαναφορολογούμε. Εδώ που τα λέμε. Και το τελευταίο εδώ. Ότι μπορείς να δημιουργήσεις πόθεν έσχες. Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι ένα κόλπο που δεν το ξεκόλπω. Που είναι μια διαδικασία που δεν την ξέρουν πολύ. Ας πούμε λοιπόν ότι εμένα το γιος μου θέλει να αγοράσει ένα κινητό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει το πόθεν έσχες να το πάρει. Του κάνω εγώ λοιπόν τη χρηματική παροχή, 50.000-100.000, επίσημα, κανονικά τραπεζικά, αποκτά πόθεν έσχες. Γιατί πια θα πει στην εφορία, εγώ τα πήρα το πατέρα μου. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν αφορά μόνο τα κίνητα, αφορά πάσης φύσεως.
1: Πάσης φύσεως.
0: Περιουσία.
1: Ασφίσως, και γι' αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα από τις πιο επιτυχημένες, νομίζω, ναι, παρεμβάσεις που είχαν γίνει στην αρχή. Στην αρχή της θητείας Μητσοτάκη, αν θυμάστε, ναι, τα πρώτα που είχαν γίνει μαζί με τη μείωση του ένφια.
0: Ναι, ναι, σωστά. Τώρα, να μας πεις για τον έλεγχο των τίτλων που προηγείται ο έλεγχος αυτός του συμβολαίου. Πώς γίνεται μέσω του κτηματολογίου, λοιπόν, ποια είναι πλέον η διαδικασία?
1: Ναι. Μέσω του κτηματολογίου και ο νομικός έλεγχος, αλλά και άλλη τεχνική έλεγχη. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Ξεκίνησε μια νέα πλατφόρμα, η οποία δεν αφορά το σπόρο. Δεν ξέρετε όμως αν στην πόλη λέγεται μεταβολές.gr. Έχουμε περιπτώσεις, Γιάννη, που χρειάζεται να κάνουμε γεωμετρικές μεταβολές. Δηλαδή, έχουμε ένα οικόπεδο, παραδείγματος χάρη, που έχει λάθος σχήμα στο κτηματολόγιο, έχει λάθος όρια, έχει λάθος εμβαδό. Είναι μια τέτοια διαδικασία που γινόταν φυσικά. Τώρα θα γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Γλιτώνεις κάποιο χρόνο. Παρόλο που παραμένει η διαδικασία, έτσι. Εμένα μου έχουν τύχει τις περιπτώσεις αυτές.
0: Και βέβαια να πούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει μεταβίβαση αγοραπολισία κινήτου χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Αυτό το. Πώς το λένε, το ηλεκτρονικό διαβατήριο, το αποτύπωμα.
1: Η οποία προκύπτει και από τη μεταβολή. Είναι, ναι. Πρέπει να κάνεις αυτή τη μεταβολή.
0: Χρειάζεται το πιστοποιητικό πληρώτας, αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα διαβατηρίου. Ακινήτου. Δεν μπορεί να μεταπολιθεί το ακίνητο χωρίς αυτή.
1: Και γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε σωστά πριν αγοράσουμε. Ή αν θέλουμε πριν πουλήσουμε, για να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να εκδώσουμε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε ακίνητο αυτό ισχύει, έτσι, όχι μόνο στα οικόπεδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο Κρανίδη.
1: Χαρά μου.
0: Χρηστικά τα θέματα που σχολιάζει ο Μάνος και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Χρηστικά και όπως ξέρει, Γιάννη, μαζί έχουμε συζητάμε τα πάντα.
0: Είσαι
1: και
0: δύναμη.
1: Δίνουμε και πληροφορίες. Θυμάστε, σας είχα πει για την τραπεζική καταβολή, το συζητήσατε πριν με τον Χριστόπουλο.
0: Ναι, ναι. Αναβλήθηκε για τον Ιούλιο του 2017.
1: Το λέγαμε το καλοκαίρι και λέγαμε ότι δεν είναι έτοιμη.
0: Δεν είναι έτοιμη. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Επίσης.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη από το Γερεβάν. Καλή Κυριακή και από Γερεβάν, Γιάννη. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από Αρμενία. Να σε καλά, Μιχάλη. Και τη δική μας αγάπη, φίλε. Σε χρόνια κουρατής. Σε καλημερίζουμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Δεν το πρόλαβα το μήνυμα, Χρήστο, το χθεσινό, σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πριν από λίγες μέρες άκουσα έναν επώνυμο μιλητή στο Real να λέει ότι η ευρωπαϊκή δέσμευση είναι 35 λεπτά το λίτρο. Από 35 και άνω η κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει. Άρα η μείωση μέχρι τα 35 μπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστεί την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξέρω να σου πω για να το σχολιάσω. Να το ρωτήσω. Γιατί ο Χρήστος ρώτησε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Η διαιτερία δεν είστε, δεν ήξερα να μου απαντήσουν. Θα το ρωτήσω και θα σου πω, αγαπητέ φίλε Χρήστο. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Την καλημέρα μου και στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, σου έχω απαντήσει στο θέμα αυτό. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν διαδικτυακές απειλές σε βάρος σου και σε βάρος της οικογένειάς σου, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνεις ένα δικηγόρο, το δικηγόρο σου, πας στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, καταθέτεις μηνυτήρια αναφορά μήνυση και ανακαλύπτεται η IP. Δεν κρύβεται κανένας πλέον. Αν νομίζεις ότι απειλείς, εκτός δηλαδή από εξύβριση, σε απειλούν κιόλας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου στέλνεις το μήνυμα, έχεις κάποιο προσωπικό με κάτι, συμβαίνει κάτι άλλο που δεν το ξέρω, υπάρχει συγκεκριμένη ποινική διαδικασία. Δικηγόρος, υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στη Γαδά, καταθέτεις μήνυση και θα βρουν την IP του. Θα τον εντοπίσουν και στο Βόρειο Πόλο, να είναι απλά τα πράγματα. Ούτε κι εγώ. Μην νομίζεις ότι είναι κάτι δύσκολο δηλαδή. Τον πιάνει σε χρόνο ΔΕΤΕ και μετά σου φυλάει τα παπούτσια για να μην προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Σου ζητάει συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Και σε εμάς είχαν στείλει κάτι απειλητικά μηνύματα πριν χρόνια. Τους τσιμπήσαμε αυτούς. Πριν 4-5 χρόνια. Τους τσιμπήσαμε σε χρόνο ΔΕΤΕ. Δεν υπάρχει δηλαδή η διαδικασία που να μην τον βρει τον άλλον. Τουλάχιστον όταν είναι σοβαρές οι απειλές. Δεν μιλάμε για βλαμμένους τώρα οι οποίοι στέλνουν ένα μήνυμα ανώνυμα ή παραποιημένα τα χαρακτηριστικά τους. Με αυτούς ούτως ή άλλως δεν ασχολείται κανένα σοβαρός. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Αγαπητέ φίλε, σήμερα δεν θα ακούσω όλη την εκπομπή. Αγαπητέ Γιάννη, φεύγω για ταξιδάκι με μοτοσυκλέτα. Σου στέλνω απλά μια καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πολύ προσοχή στο δρόμο, φίλε. Ειδικά εσύ που οδηγάς μηχανή. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Σήμερα από Κολονία, από Γερμανία δηλαδή ο φίλος. Τον Οκτώβριο, εκεί στα τέλη Οκτωβρίου, θα έρθω και εγώ στην Ελλάδα για πάντα. Επιστρέφω. Με το καλό, Κωνσταντίνε, να είσαι πάντα εδώ και να μας στέλνεις την αγάπη σου και την καλημέρα σου. Γίνεται χαμός, Κώστα, με τα email απατεώνων. Ο Κώστας μου γράφει ότι στέλνουν μηνύματα email για ανανέωση στοιχείων ΕΦΚΑ, αλλιώς δεν θα έχουν περίθαλψη. Αρκεί να στείλουν τους κωδικούς λογαριασμούς τραπεζών. Πολύ προσοχή. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρει ο Κώστας είναι ένα από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τα μηνύματα, σε SMS, σε εφαρμογές και σε email. Πάρα πολύ προσοχή. Καμία τράπεζα δεν ζητάει κωδικούς που έχετε εκεί. Καμία. Όταν βλέπετε τέτοια μηνύματα, τα πετάτε. Ούτε καν τα ανοίγετε, ούτε καν τα πλησιάζετε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Με όλη αυτή την ιστορία και το τραγικό τέλος έτσι του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί είναι τελικά αυτό το οποίο μένει, ο τρόπος, ο τραγικός τρόπος που κατέληξε ο άνθρωπος αυτός, ένας νέος καλλιτέχνης με τέτοια δημοφιλία που επιβεβαιώθηκε και μετά το θάνατό του. Λοιπόν, ο Μαζονάκης, φίλες και φίλοι, μετά όλα όσα συνέβησαν και την τροπή που πήραν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι αποκαλύψεις αυτές, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην μιλάει ακόμα και τώρα που μιλάμε 15 μέρες μετά για την υπόθεση αυτή. Δεν στέκομαι μόνο στο Γιώργο Μαζονάκη ως καλλιτέχνη, αλλά στην τραγική ιστορία και στον τρόπο που κατέληξε σε αυτό το περίεργο ιατρείο. Λοιπόν, έχει ανέβει ο Γιώργος Μαζονάκης στο Searching στην 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων εφαρμογών και ιστοσελίδων που ασχολούνται με τη μουσική. Υπάρχει επίσημη κατάταξη καλλιτεχνών, το Global Digital Ranking, όπου καταγράφει τη διεθνή ψηφιακή απήχηση του κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει πως τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη μετά αυτή την τραγική κατάληξη όχι μόνο αναζητούνται από τους χρήστες που θέλουν να μάθουν ποιος είναι, γιατί η είδηση του θανάτου του Μαζονάκη και ο τρόπος που πέθανε, να ξέρετε, έχει κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά ακούγονται ολόκληρα και αρέσουν, με αποτέλεσμα χρήστες από τη Μαδαγασκάρη μέχρι την Αλάσκα και από την Κίνα μέχρι το Περού να αναζητούν ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το μέγεθος της απήχησης για ένα καλλιτέχνη που προέρχεται από τη μικρή Ελλάδα, θεός χωρίς τον Γιώργο Μαζονάκη, φανταστείτε ότι η αίρια της country μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ντόλι Πάρτον, που πέθανε πριν από μερικές μέρες, η Ντόλι Πάρτον, από φυσιολογικά αίτια, λίγες μέρες μετά το θάνατό της είχε ανέβει στην 31η θέση. Και ο Μαζονάκης εκτοξεύθηκε από μια μικρή χώρα στην 35η. Σας λέω δηλαδή τα δεδομένα πώς ακριβώς είναι και πόσο μεγάλη κληρονομιά αφήνει αυτό το παιδί μέσα από τα τραγούδια του στο μέλλον. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, για να επιστρέψουμε στην πεζή καθημερινότητα, φίλες και φίλοι, της οικονομίας και όχι μόνο. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Μόνο που δεν θα είναι πεζός ο λόγος και θα σου το εξηγήσω γιατί.
0: Λοιπόν, άμεσα μέτρα που αφορούν την παραγωγή και τον τελικό καταναλωτή, να μας πεις μερικά πράγματα πριν πάμε μετά σε αυτή την αλόγηση που αφορούν την παραγωγή και τον τελικό καταναλωτή, να μας πεις μερικά πράγματα πριν πάμε μετά σε αυτή την αλόγηστη πληροφορία που αφορά το AI και την οποία δέχεται σε ρυθμούς βομβαρδιστικούς ο κόσμος, οι πολίτες, οι φορολογούμενοι.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε, Γιάννη, πρώτα απ' όλα τρεις κουβέντες, να πω κάτι το οποίο αφορά και πρέπει να γίνει άμεσα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα στο μυαλό πλέον του Πρωθυπουργού των Πολιτικών είναι ξεκάθαρο το ενεργειακό κόστος. Το ενεργειακό κόστος ξέρουμε πολύ καλά αύριο το πρωί, παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει άμεσα να πάρθει άμεσα μέτρα από τον Πρωθυπουργό μας, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να βάλει το πετρέλαιό του, να μειωθεί το κόστος στο καύσιμο. Νομίζω ότι ίσως ανοίγει ένα μικρό παράθυρο, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι της μείωσης, ίσως αν υπάρξουν άλλα μέτρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί και το καύσιμό του, θα πρέπει ο παραγωγός, και εδώ θα μου επιτρέψει μόνο να κάνω ένα μικρό σχόλιο, έχουμε μπερδέψει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα τι σημαίνει πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας, όταν έρχεται πλέον να κυριαρχήσει το AI. Και δεν θεωρητικό λόγο, Γιάννη, θέλω να το ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλει άμεση στήριξη αυτή τη στιγμή και το έχουν καταλάβει, θεωρώ πλέον. Θέλει άμεση στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Τι σημαίνει πρωτογενής τομέας? Παραγωγός. Και συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτός ο οποίος παράγει την ελιά θα πρέπει να έχει το λογισμένο κόστος, θα πρέπει η ελιά να πηγαίνει ακριβώς μετά στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο λέγεται μεταποίηση, δηλαδή το ελαιοτριβείο, και αυτό σαν μεταποίηση να λειτουργεί και στον πρωτογενή τομέα, που περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, να φεύγει σε φτηνή τιμή στον τελικό καταναλωτή και να μπορεί να εξάγεται.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα.
1: Και αν μου επιτρέψεις και κάτι ακόμη, το οποίο είναι σημαντικό, η Ελλάδα θα γίνει ένας ενεργειακός κόμπος. Αυτό είναι δεδομένο κάποια στιγμή. Θα πρέπει όμως τη χρήση της παραγωγής της ενέργειας να την χρησιμοποιήσουμε και στην χώρα μας. Αυτό που σου είπα, πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής, θα πρέπει άμεσα να γίνει. Μάλιστα. Αύριο το πρωί, λοιπόν, μέτρα από τον Πρωθυπουργό και να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια αρχικά για τη χώρα μας και μετά να γίνουμε πραγματικά ο διάδρομος που χρειάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση που φιλορροεί, θα σου έλεγα.
0: Τώρα, πάμε να μας πεις μερικά πράγματα για αυτές τις αλόγιστες πληροφορίες, χωρίς μέτρο, αυτό εννοούμε, μέσω του AI που δέχεται ο κόσμος και ακόμα δεν έχει κατανοήσει πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχει ενδιαφέρον ο τρόπος να το προσεγγίσεις και να μας εξηγήσεις και από δικά σου παραδείγματα, από το γραφείο, το φοροτεχνικό δηλαδή, τι συμβαίνει.
1: Γιάννη, θα σου το εξηγήσω από τη δικιά μου την πλευρά, αλλά κυρίως θα σου το εξηγήσω από τα μηνύματα τα οποία παίρνω από τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα, να πω κι εγώ ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα πραγματικά αγαπητό πρόσωπο, γιατί εκφραζόταν με τα τραγούδια του στην ψυχή του κόσμου και αυτά τα ξέρουμε. Η δικιά μας η γενιά, δε Γιάννη, τα ξέρει πάρα πολύ.
0: Προφανώς.
1: Πάω στο δεύτερο. Βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο και να διαφημιστεί οποιοδήποτε. Εννοείται ότι ο περισσότερος κόσμος κάνει, ειδικά ιατρικός κόσμος που εκεί στηρίζουμε πολλές από τις ελπίδες μας, κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του, αλλά πρέπει πάρα πολύ καλά να προσέξουμε την πληροφορία που παίρνουμε. Αν, Γιάννη, η πληροφορία αυτή ήταν μέχρι τώρα ένα διαδίκτυο ή ένα αυτό που βλέπαμε σε φυσική μορφή, τότε, Γιάννη, όταν μπει το AI στη ζωή μας και μας ακούει ο κόσμος, όταν κάποιος θα μπορεί, παράδειγμα, να κάνει πλαστή τη φωνή οποιοδήποτε άλλον για να ξεγελάσει τον κόσμο, οποιοδήποτε μπορεί να διαφημίζει ένα γραφείο με ένα τεχνικό κατασκεύασμα, τότε τι έχει πραγματικά ο κόσμος να υποστεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν από μια γενική γραμματεία, πραγματικά AI, η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας.
0: Χρειάζεται ενημέρωση πρώτα απ' όλα και μετά αυτό το οποίο λες.
1: Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει κεντρικά.
0: Ναι, κεντρικά.
1: Δεν μπορώ
0: βέβαια
1: εγώ να κάνω την ενημέρωση. Πρέπει να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός, να γνωρίζει ο κόσμος μέχρι πού φτάνει η πληροφορία και αυτό το οποίο ακούει, και μετά όλα. Για να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται.
0: Ήδη παρατηρούνται πολλά, γιατί λίγοι έχουν καταλάβει την πραγματικά ορθή χρήση της AI, της τεχνητής
1: νοημοσύνης. Απλά μόνο, Γιάννη, να πω κάτι. Λίγοι μπορεί να έχουν καταλάβει. Λίγοι μπορεί να καταλάβουν όλοι όμως το πώς την αξιοποιούν. Πρόσεξε. Όχι όπλος. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το τι πληκτρολογεί.

0: πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι βλέπει. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει κεντρικά από κυβέρνηση.
1: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: Τώρα, ένα ενδιαφέρον χρηστικό θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και με τον Γιώργο Χριστόπουλο και τον Χρήστο Κρίγκα. Είναι το ρεπορτάζ της Real News, φίλες και φίλοι, που έχω μπροστά μου. Σχετικά με την εκαθάριση εισφορών αναδίμηνο, αφορά πολλές περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών. Προσέξτε, από τις αρχές του 27 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, κάθε 60 μέρες για να μην συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Και μάλιστα αυτές οι διαφορές, προσθέτω εγώ στο ρεπορτάζ της Real News που έχω μπροστά μου, πολλές φορές δεν επιτρέπουν για 1 ή 2 ευρώ να βγάλει ο φορολογούμενος, ο ασφαλισμένος, ασφαλιστική ενημερώτα, αν είναι δυνατόν.

Έχω μπροστά μου τη Real News, την έχω ανοίξει σελίδα 11. Ο Ερντογάν, βλέπετε τι θέλει να κάνει, είναι απίστευτο. Θέλει να είναι αιώνιος πρόεδρος της Τουρκίας. Ετοιμάζει νέα υποψηφιότητα Ερντογάν και επειδή θα χρειαστεί ειδική πλειοψηφία, δηλαδή τα 3/5 των 600 βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης, βρίσκει διάφορους τρόπους να ελιχθεί κοινοβουλευτικά, θεσμικά, συνταγματικά και πολιτικά, ώστε να εξασφαλίσει και νέα θητεία. Το Σύνταγμα και της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη θητεία του Προέδρου. Ται, αυτά δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Το Σύνταγμα είναι για κανονικές δημοκρατίες. Βρήκαν νομική του καθεστώτος Ερντογάν τρόπο, παράθυρο, την εξαίρεση που την επιτρέπει ανοίγοντας το δρόμο για εκλογές. Ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, τον οποίο φιλοξενούμε και εμείς αρκετές φορές εδώ, έχει ένα εκτενές και εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιάννη που μου γράφει ότι έχει πέσει πολύ παραμύθι περί του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ με το τι κάνουν οι άλλες χώρες. Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον έχουν μειώσει μόλις 4 χώρες από τις 27 της Ευρώπης και τον ΦΠΑ, Γιάννη, μόλις 2 χώρες από τις 27. Επίσης, στο ντίζελ, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, η Ελλάδα έχει ακόμα μικρότερο περιθώριο μείωσης, αφού είναι στα 41 λεπτά με 100% όριο τα 35. Δηλαδή, ακόμα και αν το μειώσει το ελάχιστο που μπορεί να είναι, μόλις 6 λεπτά το λίτρο.

Για να ανοίξω παρένθεση, να πάμε λίγο στα θέματα τα διεθνή. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, με αυτή την ιστορία με το βιβλίο του Earl Spencer. Ξέρετε ποιος είναι ο Earl Spencer? Ποιος ήταν μάλλον? Ο ίδιος ζει, η αδερφή του δεν ζει. Ο αδερφός της Diana, της πριγκίπισσας Diana, όπου αυτός ο τύπος έβγαλε ένα βιβλίο μετά από τόσα χρόνια, μετά το δυστύχημα που είχε η Diana στο Παρίσι, εκεί στην Pont Alma. Έχει βγάλει λοιπόν ένα βιβλίο, μια αυτοβιογραφία, ας την πούμε έτσι. Ποια ήταν η Diana, η αδερφή μου, η οποία δημοσιεύεται σε συνέχειες αποκλειστικά από την Daily Mail, την εφημερίδα, και περιγράφει διάφορα περιστατικά. Τώρα, είναι αληθινά, δεν είναι αληθινά? Το παλάτι τον διαψεύδει πάντως κατηγορηματικά, ότι ο Κάρολος, πριν γίνει βασιλιάς, επί βασιλείας δηλαδή Ελισάβετ, της Ελισάβετ Β, της μητέρας του δηλαδή, πριν από αρκετά χρόνια, όταν έγινε γνωστό στο παλάτι ο θάνατος, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνας, ο Κάρολος έτριβε τα χέρια του και έλεγε ότι έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Τώρα, αυτά πώς θα αποδειχτούν που λέει, δεν το ξέρει κανείς. Το βέβαιο είναι ότι τα βιβλία του, δηλαδή αυτή η σειρά που περιγράφει στο βιβλίο, πουλάει τρελά. Και η Daily Mail έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις της. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το παλάτι, το Buckingham γενικά, ως ρεπορτάζ, ως σχόλια, ως συνεντεύξεις, ως μια πραγματικότητα που συνδέεται με τον πολιτισμό της Βρετανίας, πουλάει τρελά.

0: Λέει διάφορα ο Σπένσερ και γράφει διάφορα για τον Κάρολο, όχι τόσο τιμητικά, όχι τόσο κολακευτικά. Βέβαια, όλα αυτά διαψεύδονται από το παλάτι κατηγορηματικά. Τώρα, ποιος ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει. Ίσως μόνο ο ίδιος ο Κάρολος γνωρίζει την πραγματικότητα, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφει ο αδερφός της Νταϊάννα ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη στις 8:30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Η ελληνική μαθητική ομάδα Πλάτωνς κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Κλιμακώνονται οι εχθροπλαξίες στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Επέστρεψε νωρίτερα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες εκλογές σήμερα για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Λαμία.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Ελαφριά συννεφιά σήμερα, αλλά καλοκαιρινές θερμοκρασίες ακόμα. Αντέχουμε. Από Τετάρτη, μας είπε ο κύριος Καντερές, από Τρίτη βράδυ θα μπει ένα σύστημα που θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε φθινοπορνά επίπεδα, δηλαδή 4 με 5 βαθμούς κάτω οι ανώτερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Να σας πω κάτι. 22 Σεπτεμβρίου, σε 3 μέρες μπαίνουμε και τυπικά στο φθινόπωρο, σε 2 μέρες από σήμερα. Φυσιολογικό είναι να αλλάξει ο καιρός. Καλώς να έρθουν και τα πρωτοβρόχια, ζημιές να μην γίνουν. Καταρακτώδεις βροχές και ζημιές να μην γίνουν. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Είχαν ένα ενδιαφέρον θέμα τα εναλλακτικά σενάρια και πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα αλλά και η Γαλλία στο θέμα του καλωδίου στην περίπτωση που οι Τούρκοι, ξέρεις, συνεχίσουν τους τσαμπουκάδες στα δικά μας, στη δική μας ΑΟΣ. Δεν νομίζω όμως θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί έχουν μπει τεράστια συμφέροντα μέσα και η Μεριντιάνη Γαλλική που πήρε το πλειοψηφικό πακέτο είναι αποφασισμένη να ποντιστεί το καλώδιο. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι αυτοί που εγκομιάζουν υποκριτικά σήμερα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου στο παρελθόν την είχαν κατηγορήσει για καταθέσεις στην Ελβετία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τη λίστα Λαγκάρντ. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι, αλλά δεν ήταν η πολιτική αντίπαλη της Μακαρίτσας, Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήταν, αν θυμάσαι τότε, το πρώην στέλεχος της HSBC και αρμόδιος για θέματα πληροφορικής, ο Ερβέ Φαλσιανή, που έφερε στο φως της δημοσιότητας τη λίστα βαθύπλουτων καταθετών που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο τότε, τα Σουιλίξ. Δεν έχει καμιά σχέση πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, δεν τα θυμάσαι καλά. Ο ίδιος το είπε στο βιβλίο και το έγραψε σε απόσπασμα το οποίο είχε προδημοσιεύσει και η Κοριέρε ντε λα Σέρα. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε με την εμέσως πλην σαφώς με το Πασόκ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας μιλήσει, να σχολιάσει τα γεγονότα. Ένας νέος υποψήφιος, θα είναι στη Δυτική Αθήνα υποψήφιος με το Πασόκ, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, συντονιστής ομάδας προγράμματος, ο εγκέφαλος ουσιαστικά είστε του κυβερνητικού προγράμματος, της κατάρτισης του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Σήμερα είναι το πολιτικό μνημόσυνο της Μαργαρίτας Παπανδρέου στις 11 η ώρα, κύριε Καρχημάκη. Μικρό σχόλιο για να μπούμε στην επικαιρότητα.
1: Μια γυναίκα που άφησαν εξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική πολιτική σκηνή, όχι ως σύζυγος του Ανδρέα, αλλά ως αυτόνομη πολιτική προσωπικότητα. Ως η γυναίκα η οποία έφτιαξε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, η οποία πάλεψε προκειμένου να ξεφύγουμε από τα αναχρονιστικά κατάλοιπα του δικού μας αστικού δικαίου, όπως η πρίκα, προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική ισότητα στο γάμο, στην εργασία, στην οικογένεια, προκειμένου πραγματικά να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινωνία όσο το δυνατόν πιο ίση. Γιατί ξέρετε, ο αγώνας για ισότητα δεν έχει σταματήσει. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται 13,5% λιγότερο από τους άντρες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα έκανε την αρχή, ήταν η γυναίκα η οποία έβαλε τα θεμέλια για τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος, για την ουσιαστική ισότητα και είναι μια μάχη την οποία πρέπει να τη συνεχίσουμε.
0: Τώρα, πάμε στα... της καθημερινότητας των πολιτών και όχι μόνο και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που, όπως θα θυμάστε, ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Περιμένουμε από τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που, από ό,τι φαίνεται, θα προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω, αρκετά κάτω από, το 1,75, από τα 1,75 λεπτά το λίτρο, από τις 15 Οκτωβρίου που ανοίγει νομίζω η διαδικασία αυτή. Θέλω να μου πείτε, το Πασόκ μπροστά σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια ενεργειακή κρίση και με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητα του πολίτη, κυρίως στα τρόφιμα και τα προϊόντα, αλλά και όλα τα άλλα που διαμορφώνουν αυτή την οικονομική ατζέντα της καθημερινότητας του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα πολίτη, έχει εναλλακτικό σενάριο? Τι προτείνετε εσείς, δηλαδή, απέναντι στην ενεργειακή κρίση που υπάρχει σήμερα στη χώρα?
1: Δύο πράγματα. Διότι θέλω να σας πω ότι προφανώς η κρίση είναι διεθνής, αλλά οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς είναι εθνικές. Να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Ο Όσα, ο οποίος δεν τον λες και σοσιαλιστικό προπύργιο, βγήκε και είπε ότι στην Ελλάδα, στη χώρα μας, το 60% των αυξημένων τιμών οφείλεται, μάλλον το 60% της αύξησης των τιμών, οφείλεται σε υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Σε αυτό προσθέστε την καταγγελία του πρώην Προέδρου της ελληνικής BP, ότι σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο το κέρδος ένα βαρέλι με υπερκέρδη μέσα του είναι 10 δολάρια, ενώ στην Ελλάδα είναι 50 δολάρια, πενταπλάσιο. Και θέλω σε αυτό να βάλω το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χώρα δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, κάνει αυτό το οποίο μπορεί με βάση τις αρμοδιότητές της. Άρα, το πακέτο του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ιδιαίτερα αυτή των καυσίμων και της ενέργειας, έχει τρία βασικά σκέλη. Το πρώτο είναι να φτιάξουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά και να βάζει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και ναι, εκεί που χρειάζεται, πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα δηληθήρια. Δεύτερον, πρέπει να συζητήσουμε για έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Αυτό είναι μια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία δεν την έχει δεχτεί κανένα άλλο πολιτικό.
0: Αυτό δεν συνδέεται με την ενεργειακή κρίση που λέτε.
1: Θέλω να σας πω ότι όταν γίνει αντιληπτό, είτε από τα διελιστήρια, είτε από τους παρόχους ενέργειας, είτε από τις τράπεζες, ότι δεν μπορούν να βγάζουν υπερκέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού και συνδυαστεί με ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, που είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν τα κέρδη τους ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, τότε θα αναγκαστούν, για να μην φορολογούνται, να ρίξουν τις τιμές και να προσπαθήσουν ναι. να ξαναμπούν στη λογική του
0: ξέρετε,
1: ανταγωνισμού.
0: Αυτό ακούστηκε. Σας ακούω με πολύ προσοχή, γιατί έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Αυτό, ξέρετε, έχει ακουστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια, κυρίως της κρίσης των μνημονιακών ετών. Δεν το εφάρμοσε κανείς. Γιατί δεν το εφάρμοσε? Πρώτον, διότι δεν επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, διότι υπάρχουν κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού που σου λέει, κύριε, πώς θα έρθεις και θα μου επιβάλλεις επιπλέον φορολόγηση, τη φορολόγηση που ούτως ή άλλως πληρώνω εγώ και το κέρδος είναι μέσα στα δεδομένα της ελεύθερης αγοράς. Γιατί έρχεσαι εσύ να μου επιβάλλεις επιπλέον φόρο? Πώς λοιπόν θα επιβληθεί αυτό από την κυβέρνηση?
1: Θέλω να σας πω ότι η κατάσταση αλλάζει. Και αλλάζει από το γεγονός ότι μετά την κρίση του κορονοϊού χάσαμε τα παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα ποια ήταν τα εργαλεία διαχείρισης πληθωρισμού από την Ευρώπη? Έλεγε η Ευρώπη, έχουμε πληθωρισμό, ανεβάζουμε τα επιτόκια. Αυτό όμως λειτουργεί όταν έχει ένα πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από αυξημένη ζήτηση. Εδώ έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες έχουν αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τις διεθνείς κρίσεις ως πρόσχημα, όχι ως αιτία, ως πρόσχημα, προκειμένου να πλουτίσουν υπέρμετρα ίδιες. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν σήμερα έχουν αλλάξει πλεύση. Ο μηχανισμός που προτείνουμε της συμφορολόγησης των υπερκερδών δεν είναι μονάχα δική μας πολιτική, είναι πλέον κομμάτι της εργαλειοθήκης της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα νέες καταστάσεις, νέα καθήκοντα, νέες λύσεις. Το τρίτο το οποίο προτείνουμε όμως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, εδώ θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο για τα όσα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, είτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε για μια επιχορήγηση. Όταν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης σφυρίζει αδιάφορα και μας λέει ότι έχω κάνει με δημοσιονομικό λαϊκισμό. Όταν μάλιστα ο όγκος των λύσεών μας δεν αφορά δημοσιονομικά μέτρα τα οποία έχουν κόστος, αλλά έχουν κόστος στα ειδηληστήρια. Μετά, από μία εβδομάδα, όχι για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, μία εβδομάδα ανάμεσα στην κατηγορία για δημοσιονομικό λαϊκισμό και τα μέτρα που παίρνει, έρχεται και λέει λεφτά υπάρχουν. Αλήθεια? Δηλαδή όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν? Και μάλιστα δείτε για πού υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, για την ελάφρυνση του πολίτη, αλλά για την επιδότηση της ακρίβειας.
0: Ναι. Βέβαια, οι διεθνείς αγορές.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης νιώθει ότι έχει κοινό ταμείο με τα δύο.
0: Βέβαια, οι διεθνείς αγορές βλέπετε ότι επιβραβεύουν συνεχώς. Από αναβάθμιση σε αναβάθμιση ανακοινώνεται ότι οδηγεί την ελληνική οικονομία, αλλά αυτό είναι θέμα προσέγγισης του καθενός. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή μου το στέλνουν και φίλες ακροάτες και ακροατές, με τις δικές σας εξαγγελίες και δεσμεύσεις, Μπορείτε να μου δώσετε συγκεκριμένα και απτά παραδείγματα. Πόσο θα πληρώνουμε τη βενζίνη, το ντίζελ, πόσο θα πληρώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αν έχετε κάνει δηλαδή μια οικονομοτεχνική μελέτη με τα δικά σας δεδομένα και τις εξαγγελίες που ανακοινώσατε εσείς.
1: Μόνο και μόνο με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση μπορούμε να μιλήσουμε για μια μείωση κοντά στα 15-20 λεπτά. Ναι,
0: αυτό ούτω ή άλλω θα ανακοινωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Αν την ίδια στιγμή.
0: Το προανήγγειλο πρωθυπουργό δηλαδή. Δεν λέτε κάτι καινούριο, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, λέμε κάτι, ο Πρωθυπουργός λέει κάτι καινούριο. Εμείς πράγματι δεν λέμε κάτι καινούριο, γιατί το λέμε εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά. Ο ένας έχει το πορτοφόλι και εσείς υπόσχεστε. Ξέρετε, αυτό πάντα συμβαίνει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο ένας πληρώνει στην πράξη και ο άλλος υπόσχεται.
1: Συμβαίνει
0: το ίδιο
1: άλλο. Εμείς βλέπουμε την ανάγκη και βλέπουμε το δημοσιονομικό χώρο και λέμε ότι υπάρχει και ζητάμε να εφαρμοστεί. Και ο Πρωθυπουργός αφήνει τον κόμπο να φτάσει στο δημοσκοπικό χτένι, προκειμένου να μπορέσει να πει να κάτι έκανα και να κινηθεί δημοσκοπικά. Όχι με γνώμονα τη ζωή των πολιτών.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ηθική και πολιτική.
0: Μπορείτε
1: διαφορά
0: να επαναλάβετε πού θα πήγαιναν οι τιμές αν εσείς κυβερνούσατε σήμερα και αν εσείς παίρνατε τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει.
1: Εγώ σας λέω ότι σε ό,τι αφορά την βενζίνη, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια επιπτώση ακόμα και 15 με 20%. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ με τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, υπάρχουν προϊόντα όπως ο καφές, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και 40% πιο κάτω σε ό,τι αφορά προϊόντα πολυεθνικών. Αν μιλάμε για μεσοσταθμική μείωση στο ράφι, θα μπορούσα να σας πω ότι θα μπορεί να φτάσει και το 20-25%. Δεν ξέρω αν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό είναι μια μικρή μείωση στο καμινιαίο καλάθι. Θέλω να σας πω ότι για τους δικούς μου φίλους δεν είναι μικρή.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Θα είστε υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα, μαθαίνω, ε.
1: Πράγματι. Εφόσον το αποφασίσει το κόμμα, θα είμαι στη Δυτική Αθήνα.
0: Πότε ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια επισήμως?
1: Θα ανακοινωθούν όλα μαζί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή, να είστε καλά.
2: Real FM. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αληθινό ραδιόφωνο 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου στη ρυθμίση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Πριν από λίγο επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ

0: την πούμε, η υπουργός εντός εισαγωγικών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια δηλαδή, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική. Το θέμα με τη συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, πολύ κρίσιμη συμμαχία αυτή, εν μέσω κλιμάκωσης όλων αυτών που συμβαίνουν στην Αραβική Χερσόνησο, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή. Είχατε και μια αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αν δεν κάνω λάθος. Τι σας είπαν οι Ευρωπαίοι, ποια είναι η επίσημη θέση της Κομισιόν?
1: Είχαμε γεμάτη εβδομάδα αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, αυτά που περιγράψατε πριν από λίγο. Η κλιμάκωση της έντασης, και θυμίζω στους ακροατές μας ότι στις 6 Αυγούστου ανακοινώθηκε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, της μόνης μουσουλμανικής χώρας που κατέχει πυρηνικά. Mm-hmm. Είναι κατά τη γνώμη μου η πιο σημαντική.
0: Είναι σωστή επισήμανση αυτή που κάνετε.
1: Έτσι, είναι ναι. η πιο σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη των τελευταίων ετών, κατά τη γνώμη μου. Παρά τα αυτά, δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής και για τις άλλες ρήτρες που τέλος πάντων έχουν διαρρεύσει, αλλά ακριβές περιεχόμενο δεν έχουμε δει. Τις προάλλες λοιπόν στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, η ύπατη εκπρόσωπος παρουσίασε διάφορες δράσεις της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησαν την ευνηδίασα, δεν ήταν έτοιμη για αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω είναι κρίσιμο να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γνωρίζουν και τα κράτη-μέλη και να γνωρίζουμε και εμείς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και επιτέλους οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια τέτοια συμφωνία.
0: Δεν γνωρίζει γιατί τίποτα από τα διπλωματικά δεδομένα της εποχής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, δεν ξέρω, είναι τέτοια η αδράνειά της σε όλα τα επίπεδα που είναι πρωτοφανές για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωση, κύριε Φαραντουρή.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες σημαντικές εξελίξεις στη γειτονιά μας. Σε αυτή την στρατιωτική συμφωνία να συμμετέχει μια χώρα που την έχουν πάρει στο κατόπι μέσα στην έρημο η Χούθη, ενώ τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του κόλπου, παρά τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Αραβική Χερσόνησο, να συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία μια χώρα που τρομάρα μας θέλει να παίξει και ρόλο στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και συμμετέχει ήδη στο ΝΑΤΟ και θέλει να συμμετάσχει και στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, δηλαδή η Τουρκία, και να συμμετέχει και μια χώρα που είναι πυρηνική δύναμη. Και ταυτόχρονα αυτό που ζήτησα είναι, εκτός από τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία, γιατί υπήρχαν κάποιες διαρροές στο προηγούμενο διάστημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε εντάξει να τη δούμε καλοδεχούμενη, μια περιφερειακή συμφωνία συνεργασίας και κάτι τέτοια, θέλουμε να μάθουμε και εμείς ως Έλληνες και ως κράτη-μέλη
0: τι
1: μας αφορά άμεσα.
0: Έτσι.
1: Διότι έχουμε τις γνωστές απειλές μιας χώρας η οποία συμμετέχει σε αυτή την τριμερή συμφωνία της Τουρκίας απέναντι στη δική μας την πατρίδα και θέλουμε να γνωρίζουμε τι σημαίνει η ενδεχόμενη ενεργοποίηση ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής μεταξύ μιας τέτοιας χώρας και μακριά από εδώ
0: πάντως,
1: και δική μας χώρα.
0: Είναι ανησυχητική διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα από παντού. Είναι φοβερό.
1: Κοιτάξτε, αυτό η δουλειά μας
0: βοηθάει.
1: Είναι
0: βοηθάει η αντιρρητορική, η αντιευρωπαϊκή ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν και μάλιστα εγώ την θεωρώ πως έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά είναι φοβερό ότι είναι απούσα από παντού.
1: Μα εμείς ακριβώς το αντίθετο θέλουμε και έχετε δίκιο.
0: Το αντίθετο θέλουμε, βέβαια.
1: Εμείς αγαπάμε την Ευρώπη, θέλουμε να δούμε μια στιβαρή παρουσία στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρώπης, μια θέση που να θωρακίζει την ασφάλεια και την άμυνα των κρατών μελών και η απουσία της Ευρώπης από τις γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ανησυχητική και γι' αυτό θέλουμε να τροχιοδρομήσουμε την Ευρώπη πάλι στα πράγματα και να την κάνουμε να έχει άποψη και να παρεμβαίνει για ζητήματα που αφορούν στη γειτονιά της.
0: Τώρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, υπήρξε μια πρωτοβουλία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Φαραντουρή, σωστά?
1: Ναι, χθες
0: ανέβηκε μια παράσταση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παρασκευή, ναι. Με την επιστροφή μας στις Βρυξέλλες από το Στρασβούργο που έγινε η Ολομέλεια, το γραφείο μου πήρε μια πρωτοβουλία να καλέσουμε τη γνωστή μας ηθοποιό Δώρα Χρυσικού στο θεατρικό της μονόλογο που τον ανέβασε για πρώτη φορά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 18 Σεπτέμβρη. Έτσι ήταν ο τίτλος της θεατρικής παράστασης, ανήμερα της ημέρας δολοφονίας, της ημέρας μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την ίδια ώρα δηλαδή με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνη και στη Νίκαια, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεβάσαμε αυτή την παράσταση. Ήταν συγκλονιστική. Για πρώτη φορά μέσα στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκεί που ασχημονούν, εκεί που επιδιώκουν, εκεί που έχουν τρυπώσει όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταλύσουν τη δημοκρατία,

0: και στην Ευρώπη και σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη, ακούστηκε δυνατά το μήνυμα ποτέ πια ξανά. Είχαμε πλήθος ανθρώπων από τις Βρυξέλλες, από άλλες χώρες, μέχρι και από τη Βαρκελόνη είχαν έρθει, από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, μέσα στην αίθουσα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, και κάπως έτσι νομίζω ότι όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, εάν πραγματικά θέλουμε να θωρακίσουμε, τη δημοκρατία μας, να την κάνουμε καλύτερη και να την καταστήσουμε άτρωτη από όλους αυτούς που θέλουν να την καταλύσουν.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Φαρατούρη.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Φαρατούρης, ειδικά για το Πακιστάν, τη μοναδική μουσουλμανική χώρα στον πλανήτη που έχει τη δυνατότητα πυρηνικών κεφαλών. Να σας θυμίσω το εξής, φίλες και φίλοι, με αφορμή αυτά τα οποία σχολιάζαμε με τον Νικόλα Φαρατούρη. Το Πακιστάν, το Ιράν και η Λιβύη ήταν οι τρεις χώρες που υποστήριξαν την Τουρκία κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, και τον πρώτο και τον δεύτερο Ατήλα. Τρεις χώρες ήταν αυτές οι οποίες τάχθηκαν στο πλευρό της Τουρκίας. Άκουσαν. Υπήρξαν χώρες οι οποίες υποστήριξαν την εισβολή. Κι όμως ήταν το Πακιστάν, το Ιράν και η Λιβύη. Θα μου πείτε, μιλάμε για το μακρινό 1974. Όχι, απλά θέλω να συνδέσω τους πολιτισμικούς λόγω της θρησκείας και τους εθνικο-θρησκευτικούς δεσμούς που διατηρεί το Πακιστάν με την Τουρκία. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, και εύχομαι και οι επόμενες κυβερνήσεις, να χαράξουν σωστή ρότα και να αναπτύξουν ισχυρή συμμαχία με την Ινδία, που είναι το αντίπαλο δέος του Πακιστάν, πολύ ισχυρότερη χώρα, με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό, η πιο πολυπληθής χώρα στον πλανήτη, ξεπέρασε και την Κίνα, μεγάλη πυρηνική δύναμη, όχι μόνο στην περιοχή, γενικότερα στον πλανήτη και τον κόσμο, και τεράστια αγοραστική και επενδυτική ισχύς. Είναι ορθή η συμμαχία, ορθή η στρατηγική της σύναψης συμμαχία σε όλα τα επίπεδα με τους Ινδούς, και εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε. Λοιπόν, μετά τις 9 έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Θα μπούμε στα πιο βαθιά της, στα ενδότερα του πολιτικού ρεπορτάζ, παρασκήνες, συνεντεύξεις, έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε σενάρια, έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ του φίλου του Δημήτρη Ντουγκάτσιου σήμερα στην Real News. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Σημειώστε το εξής: την εξαιρετικά τιμητική αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την ανάρτηση χθες το βράδυ του Άκη Σκέρτσου, που είναι το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας το τελευταίο αντίο στη συγγραφέα και ακτιβίστρια που συνδέθηκε όχι μόνο με την ιστορία του Πασόκ και το ελληνικό κίνημα, γυναικείο κίνημα, πείτε το όπως θέλετε, φεμινιστικό ή όπως αλλιώς θέλετε, αλλά και με τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν και η σχέση αυτή πέρασε από πολλά κύματα και διαφοροποιήσεις σχετικές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπέστω.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάζεται της, της EpsilonNet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Λευκό Οίκο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή ότι η στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να έχει ταχεία κλιμάκωση. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, η Ουάσιγκτον απέρριψε αίτημα του Ριάντ να εξαπολύσει επιθέσεις κατά των φιλοϊρανών ανταρτών. Κρίσιμες εκλογές διεξάγονται σήμερα για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ. Η Μόσχα στο μεταξύ δηλώνει τη στήριξή της στο ΑΕΦΔΕ που έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης εκατοντάδων ντρόουν στη ρωσική πρωτεύουσα που προκάλεσαν ζημιές σε δηληστήριο. Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 11 απόψε σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η Real Madrid κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Επικράτησε στον τελικό που έγινε στο Abu Dhabi με 93-89 του Ολυμπιακού. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που ολοκληρώθηκε στο Telecom Center του ΆΚΑ, την πρώτη θέση πήρε ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας το τελικό τον ΠΑΟΚ με 87-81. Στο ποδόσφαιρο για τη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τη στήριξη. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου Χαράλαμπε άρχοντα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Σε αυτά που αναφέρατε με το Πακιστάν, να μην ξεχάσουμε μεγάλο αριθμό Πακιστανών που διαμένουν σήμερα στη χώρα μας. Εγώ ανησυχώ πολύ με αυτό και αισθάνομαι ότι έχουμε μια βραδιφλεγή βόμβα κάτω από τα πόδια μας, ένα μόνιμο μαχαίρι στην πλάτη μας θα μας απειλεί. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Τι εκδηλώσεις σκέφτεται να προτείνει ο κ. Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο για τη Μαρφίνη ή για τη δολοφονία Αλιγκερίδη? Δεν λέω το Πασόκ γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο κόμμα θα βρίσκεται τότε. Καλημέρα και στο Στέλιο που αναρωτιέται αν αυτοί οι Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία κάνουν τίποτα για την προστασία του αγωγού East-West και τη Αράμκο ή του στείλαμε έτσι για το Θεαφίνε. Του στείλαμε και του πήραμε. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Αυτό γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα Real News. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Γιατί ορισμένοι βουλευτές θυμούνται όποιον μας δίνει ψήφους και δεν θυμούνται τους τρεις στρατιωτικούς και τα δύο αδέρφια στη Λιβύη πριν 3 χρόνια? Κρίμα πραγματικά. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Σωστή επισήμανση, Αλέξανδρε. Περσία. Ορισμένοι μου γράφει ο φίλο. Φεύγω από το μήνυμα του Αλέξανδρου. Σήμερα Ιράν, τότε Περσία. Καλημέρα και στον Φίλιππο που μου γράφει. Μάλιστα, τότε ο Σάχης είχε διαρρήξει τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και εκφράστηκε έτσι όπως εκφράστηκε και στήριξε ανοιχτά την επέμβαση στην Κύπρο. Τα θυμάσαι τα πράγματα αυτά και έχεις διαβάσει ιστορία. Πράγματι ήταν σε κόντρα η σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων της Ουάσιγκτον τότε με την Τεχεράνη. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία. Καλημέρα, Γιάννη. Ξέρετε, όταν μια χώρα διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές ειδικές δυνάμεις με ελικόπτερα απέναντι από τα νησιά σου, πραγματοποιείς ασκήσεις με αποβατικά και αεροκίνητα και ταυτόχρονα απαιτεί να περιορίσεις την άμυνά σου. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε πανικός, ούτε αυταπάτες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ισχυρή άμυνα, αξιόπιστη αποτροπή, σοβαρή διπλωματία και συνεχή επαγρύπνηση. Και θα πρόσθετα εγώ, αγαπητέ κύριε Πιταρά. Και συμμάχους, δυνατούς συμμάχους σε μια περίοδο που όποιος μένει μόνος του λόγω της ανασφάλειας και της ανισορροπίας που υπάρχει σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η Ελλάδα θέλει συμμάχους και ορθώς έχει συνάψει συμμαχίες και με το Ισραήλ και με την Ινδία και με άλλες ισχυρές χώρες του πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό το φίλο τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη που μου γράφει ότι έρχεται ο Νέαρχος. Έρχεται η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά. Νομίζω έρχεται στα μέσα Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τη Νέα Μάκρη. Γεια σου Δημήτρη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τζουμέρκα. Καλημέρα Γιάννη, να σε πάντα καλά. Μετά ρωτάει ο φίλος ο Κώστας εάν η ΕΑΣ το συνταξιούχον είναι κλοπή ή όχι και τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα στο φίλο το Ιωάννη Κιμιονή, τον καλό φίλο ακροατή, το δικηγόρο. Καλημέρα Γιάννη, την κατάργηση της Πρίκας την ψήφισε μεν το Πασόκ το Φεβρουάριο του 83, αλλά την είχε εισηγηθεί η Επιτροπή Ανδρέα Γαζή το 81. Τότε όμως ο Γεώργιος Ράλης που ήταν πρωθυπουργός ήταν εξαιρετικά αναβλητικός. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο το Μένι από το Ζαφριάδη. Να σε καλά αγαπητέ φίλε ακροατή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Άλλη μια Κυριακή να σε απολαύσουμε. Φιλιά από τη Δράμα, φιλιά από το Βορρά. Να σε καλά αγαπητέ Θανάση, την αγάπη μας. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει 15-20 λεπτά στη βενζίνη. Γιάννη, όχι στο ντίζελ που είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα. Επίσης, εάν τον είχε μειώσει τότε που το έλεγαν αυτοί, εννοεί το Πασόκο φίλος ο Γιάννης, τώρα δεν θα μπορούσε να το κάνει και δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση τιμών. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιάννα ρε, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον κύριο Φίλιππ Αλκόπουλο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που επισημαίνει ότι είναι σωστή η αντίληψη ή μάλλον η προσέγγιση, θέλετε να γράψετε, όχι αντίληψη, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, ο Πούτιν δηλαδή και ο Τραμπ,
και τρίβουν τα χέρια τους με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί. Μα αυτό είναι αυτό, ξέρεις, από που αποδεικνύεται. Από το γεγονός ότι ο Τραμπ την ημέρα της εκλογικής νίκης των ακροδεξιών Γερμανών, της AfD, αναδημοσίευσε τα εκλογικά αποτελέσματα. Και όσον αφορά τον Πούτιν, φαίνεται από το γεγονός ότι ανοίγει διάλογος με την AfD ώστε να γίνει μια επαναπροσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Όλα αυτά επιτείνουν την αντιευρωπαϊκή ρητορική, αγαπητέ φίλε ακροατή, όπως το επισημαίνεις, όπως το λες. Σήμερα εκλογές στη Γερμανία. Κρίσιμες εκλογές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν είναι εθνικές, δηλαδή πανγερμανικές εκλογές. Δεν αφορούν την επικράτεια, αλλά δύο κρατήδια. Ένα εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο, γιατί συμπεριλαμβάνει το Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερμανίας. Κρίσιμες κάλπες. Το Βερολίνο, το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ακροδεξιό. Οι εκλογές θα γίνουν σήμερα σε Βερολίνο και με Κλεμβούργο. Αν κερδίσουν βέβαια οι ακροδεξιοί στο Βερολίνο, αφήστε το. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι πλέον.

0: Δεν νομίζω και ότι θα αντέξει ο Μέρτς ως καγκελάριος η κυβέρνησή του, αν πετύχουν μεγάλη νίκη, που δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα καταγράψουν ιστορικά ποσοστά, ιστορικά υψηλά για την ακροδεξιά, αλλά δεν δείχνουν ότι θα έρθουν πρώτα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, αν έρθουν πρώτα κόμματα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο Μέρτς να σταθεί. Και μάλιστα διαβάζω στις αναλύσεις της Deutsche Welle ότι δύσκολα θα επιβιώσει πολιτικά, γιατί θα αμφισβητηθεί εσωκομματικά από το, στο εσωτερικό των χριστιανοδημοκρατών. Το καλό για τον Μέρτς είναι ότι έχει μπροστά του χρόνο, δηλαδή οι ομοσπονδιακές εκλογές θα γίνουν το 29. Τότε θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας. Μπορεί δηλαδή στα κρατήρια να αναδεικνύονται τοπικοί πρωθυπουργοί, αλλά οι ομοσπονδιακές, οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 29. Τότε θα ξέρουμε ποια πολιτική δύναμη θα είναι πρώτη, ώστε να μπορέσει να καθορίσει το παιχνίδι για το νέο καγκελάριο της χώρας. Πριν όμως θα έχουμε εκλογές. Το Μάιο του 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, με υποψήφια τη Λεπέν. Θα δούμε κατά πόσο θα αντέξει η Ευρώπη σε όλη αυτή την ακροδεξιά επέλαση, φίλες και φίλοι. Την οποία, να επαναλάβουμε, ότι την υποβοηθούν και τη στηρίζουν και ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Προφανώς δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο μια ισχυρή οικονομικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά Ευρώπη, γι' αυτό και παίζουν τα δικά τους παιχνίδια, προς όφελος βεβαίως των δικών τους κρατών. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας. Έβλεπα πριν από λίγο την κυρία Καριστιανού στο Open, παραχώρησε συνέντευξη. Εξέφρασε τα παράπονά της, γιατί λέει, ενώ είναι μόνο τρεις μήνες κόμμα το οποίο έχει κατέβει στον πολιτικό στίβο, την αντιμετωπίζουν με τόσο σκληρό τρόπο. Προφανώς η κυρία Καριστιανού νόμιζε ότι η πολιτική είναι ένα παιχνίδι το οποίο συμπεριλαμβάνει άλλου είδους συμπεριφορές, ότι δεν είναι σκληρό δηλαδή και βρώμικο πολλές φορές, και εξέφρασε και τα παράπονά τους για τους δημοσκόπους. Νομίζω ότι ο πλέον ειδικός για να μας τα αναλύσει όλα αυτά είναι ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο κύριος Νίκος Καραχάλιος. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή πολιτική σεζόν, και εύχομαι οι δύο μεγάλοι της περιοχής μας, ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Τραμπ, που όντως, όπως λέτε, δεν βλέπουν τα καλύτερα για την Ευρώπη ή δεν σχεδιάζουν τα καλύτερα για την Ευρώπη, να διαψευστούν, αλλά μάλλον θα είναι δύσκολο και θα έχουμε αυτό που ονομάζω το χειμώνα της δυσαρέσκειας.
0: Ναι. Φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για όλες τις χώρες του πλανήτη. Δηλαδή, 3-4 βασικά ζητήματα, όπως η αντιευρωπαϊκή ρητορική των μεγάλων δυνάμεων, η φτωχοποίηση σημαντικού μέρους της κοινωνίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το μεταναστευτικό, πολύ σημαντικό θέμα αυτό, και η αύξηση της εγκληματικότητας, βλέπετε, όλα αυτά επιτείνουν στο να ενισχυθεί η ακροδεξιά. Διαφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα, και αυτό είναι κάτι το οποίο και η κυρία Καριστιανού, επειδή την αναφέρατε, θα έπρεπε να το έχει συνυπολογίσει, να έχει αντιληφθεί δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα σαν την Ελλάδα να αντιλαμβάνεται κανείς τη γεωπολιτική της θέση και το πόσο ευάλωτη είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Εσείς, κύριε Καραχάλιο, δεν είστε από τα λεγόμενα φιλικά πρόσωπα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια ανάλυση, μια προσέγγιση επικοινωνιακή από την πλευρά σας, που είστε αρκετά έμπειρος, χρόνια μέσα στην πολιτική, ήσασταν δεξί χέρι του Κώστα Καραμαλή, χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στέλεχος της αγοράς, στην επικοινωνία, τη διαφήμιση, τις έρευνες κοινή νόμης. Μια προσέγγιση, πώς κατά τη γνώμη σας απαντάτε στο ερώτημα μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 30,5 και ο δεύτερος πίσω από τη Νέα Δημοκρατία να είναι με double score δεύτερος, δηλαδή με διαφορές πάνω από 15 και 16%. Μπορείτε να μου δώσετε μια πολιτική και επιστημονική εξήγηση γι' αυτό?
1: Σωστά λέτε ότι δεν είμαι φιλικός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτή είναι η δική μου πολιτική θέση. Με έχετε καλέσει ως αναλυτή. Επομένως θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, γιατί η πολιτική είναι επιστήμη, η επιστήμη αυτή βασίζεται και σε αριθμούς και όχι μόνο σε πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι στη σειρά κατάταξης των κομμάτων η πρώτη θέση είναι κλειδωμένη. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για τις επόμενες εκλογές, είναι ότι με το σημερινό πλαίσιο, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να υπολογίζεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι πολύ απρόοπτο, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει την πρώτη θέση. Τι έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία? Έχει χάσει ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων της. Όμως, διατηρεί ένα τεράστιο προβάδισμα. Πού οφείλεται αυτό? Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι οργανωμένη σαν κόμμα. Έχει μία σειρά στελεχών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό κινούνται με βάση τις αρχές που καθορίζει ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τώρα όσο μιλάμε, σε όλα τα παράθυρα, μία παρουσία ομοιογενή και όχι μόνο σε look and feel, όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στο περιεχόμενο του λόγου των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια είναι σημαντικό. Το δεύτερο δεν είναι μόνο αυτοί που βγαίνουν, αλλά και αυτοί που αντιπολιτεύονται σε εισαγωγικά. Μέχρι την εμφάνιση των δύο πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή, ο κ. Μητσοτάκης είχε τη μοναδική πολυτέλεια αρχηγού κόμματος και μάλιστα αρχηγού κόμματος που ασκεί διακυβέρνηση να μην έχει ουσιαστικά αντιπολίτευση. Αν έβγαινα εγώ και εξέφραζα μια διαφορετική άποψη, δεν ήμουν πρώην πρωθυπουργός, ούτε κόμμα είχα, ούτε έκανα ασκήσεις εσωκομματικής αντιπαράθεσης, δεν είχα επιρροή μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με την έννοια των στελεχών. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο, ότι ουσιαστικά κυβέρνησε χωρίς να έχει αντιπολίτευση. Είσαστε παλιός όπως και εγώ, θυμάστε τι τράβαγε ο πατέρας του Κυριάκου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από το Μιλτιάδη Έβερ. Θυμάστε ότι ο Κώστο Καραμανλής με το που ανέλαβε είχε τους παλιούς, τον κύριο Σουφλιά, τον κύριο Μάνο, να του...
0: Υπήρχε σωκομματική αντιπολίτευση, λέτε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ξεκινάω δηλαδή από το εσωτερικό του κόμματος. Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αυτό ήταν σωστό ή όχι, αν ωφελείται ή όχι κάποιος, είναι δεδομένο ότι ωφελείται ο κύριος Μητσοτάκης. Και πάμε και στο τρίτο, το οποίο είναι ότι δεν υπήρχε ενιαίο, όχι μέτωπο, αλλά δεν υπήρχε ούτε καν ένα πρόσωπο που να στηθεί απέναντί του ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε την μία γραφική λύση σε μία αδύναμη λύση, δηλαδή το πρόσωπο του κ. Κασελάκη κατ' εμέ ανήκει στην κατηγορία των γραφικών πολιτικών, δεν ήταν καν πολιτικός ο άνθρωπος για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και ο κ. Φάμελος είναι ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν κάνει για αρχηγός μιας δυναμικής αντιπολίτευσης που χρειαζόταν. Το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα.
0: Ναι, ο βασικός πυλώνας στην αριστερά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άλλαξαν αυτά όμως. Δημιούργησε νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Το δεύτερο κόμμα αυτό εμφανίζεται, το κόμμα αυτό εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Σε αρκετές δημοσκοπήσεις κινείται στο 16-17%. Και φαντάζομαι ότι η στρατηγική του Τσίπρα είναι η εξής. Να πάμε σε πρώτες εκλογές. Ας είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά. Σε δεύτερες εκλογές που θα προκηρύξει ο Μητσοτάκης, εάν δεν πάρει αυτοδυναμία, που αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να κερδίσω εγώ ένα μέρος του αντιμητσοτακικού μπλοκ και να μπορέσω το 16-17 να το κάνω 23, 24 και 25%. Αυτή δεν είναι η στρατηγική του?
1: Αυτή είναι η στρατηγική του, αλλά νομίζω ότι οι στρατηγικές του δεύτερου γύρου, των δύο τουλάχιστον δημοσκοπικά πρώτων κομμάτων, δεν θα βγούνε, κύριε Παπαγιάννη, γιατί η δική μου πρόβλεψη είναι ότι παρά την τάση των δημοσκοπήσεων θα είναι τέτοια η απόσταση από τον εκλογικό στόχο αλλά και το κλίμα που μπορεί, γιατί, και κρατήστε το αυτό, να κάνουμε μια πρόβλεψη και ας διαψευστεί ο Νίκος Καραγάλης, δεν νομίζω ότι θα διαψευστεί όμως, μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο ημίχρονο. Τι εννοώ? Ότι αν εκλογές γίνουν πολύ κοντά στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάπου εκεί θα γίνουν, εκεί κοντά.
1: Ναι, η Προεδρία είναι 1η Ιουλίου. Μπορεί να, και επειδή θα είναι και θα μεσολαβεί το ελληνικό καλοκαίρι, μπορεί να δείτε όλα τα κόμματα, ανεξαρτήτως αν η Νέα Δημοκρατία έχει έρθει πρώτη, αν ο Τσίπρας στοχεύει στο δεύτερο γύρο κλπ., να θέλουν ένα μεγάλο time out. Να θέλουν δηλαδή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, υπηρεσιακή, πιντεν όπου θέλετε.
0: Αυτό λέτε μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση και πριν τη δεύτερη.
1: Μετά την πρώτη, γιατί...
0: Αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα με το πρώτο. Το παιχνίδι το κάνει το πρώτο κόμμα. Χωρίς την παρουσία του πρώτου κόμματος δεν σχηματίζεται κυβέρνηση.
1: Μπορεί να θέλει ο κ. Μητσοτάκης, κρατήστε αυτή τη σκέψη, να δείξει στον κόσμο ότι κοιτάξτε, να πήρατε πρωθυπουργό τον κ. Παπαγιάννη, γιατί θα συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο.
0: Είναι ένα σενάριο που παίζει και αυτό το οποίο λέτε. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο Μητσοτάκης να συνενέσει στα σενάρια αυτά, αφού θα έχει το χαρτί της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης.
1: Γιατί θα μεσολαβεί, γιατί ο Μητσοτάκης μέχρι τώρα έχει παίξει το θεσμικό χαρτί. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί, ανεξάρτητα αν πολλές φορές παρεκκλίνουν οι κυβερνητικές πρακτικές, στις μεγάλες αποφάσεις να πηγαίνει με βάση το Σύνταγμα.
0: Ναι, είναι θεσμικός. Okay.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, επειδή θα υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα Το πρώτο είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο είναι η μια κόπωση του εκλογικού σώματος. Γιατί σκεφτείτε ότι θα έχουμε, ξεκινήσαμε ήδη με μια παραταμένη προεκλογική περίοδο. Μέχρι το Μάιο θα έχουμε σχεδόν 9 μήνες.
0: Θα έχει κουράσει αυτό.
1: Αντιπαράταση, θα έχει κουράσει.
0: Βεβαίως.
1: Να δώσει ένα χρόνο διεξόδου.
0: Α, εσείς λέτε με τη συνένεσή του λοιπόν.
1: Με τη συνένεσή του, ναι.
0: Να
1: ναι,
0: προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργός.
1: Για ένα διάστημα.
0: Για ένα διάστημα. Τριών, μεταξύ όμως, ποια κόμματα θα το στηρίξουν αυτό? Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία που θα είναι πρώτο.
1: Όλοι, αν το σκεφτείτε, η Νέα Δημοκρατία, αν συνενέσει η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας θα θέλει χρόνο για να καλύψει και άλλο από το κενό που θα υπάρχει. Ο Ανδρουλάκης δεν θα θέλει να αφήσει χρόνο να αμφισβητηθεί αν έχει έρθει τρίτος.
0: Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή την οποία μας παρουσιάζεται. Βεβαίως. Είναι ένα από τα σενάρια και αυτό, κύριε Καραφάλιου. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει.
1: Ακριβώς. Τα άλλα κόμματα τα μικρά θα ελπίζουν σε καλύτερα ποσοστά κάποια άλλη στιγμή, γιατί αν πάμε πολύ κοντά σε εκλογές δεύτερου κυρού, κανένα από τα μικρά κόμματα δεν θα είναι εύκολο να πάει καλύτερα.
0: Ναι, πάντως το σίγουρο είναι ότι συνταγματικά αυτός ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής του πρώτου κόμματος και θα είναι σίγουρα ο Μητσοτάκης, ενώ όχι ότι θα είναι σίγουρα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, θα είναι σίγουρα ο Μητσοτάκης επικεφαλής, υποψήφιος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει την δυνατότητα να προκηρύξει δεύτερες εκλογές. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν ο Μητσοτάκης δει ότι το ποσοστό δεν τον ικανοποιεί, είναι μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, επικράτησε η λογική της χαλαρής ψήφου, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτό δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν το αποφασίζεις από τώρα, την τελευταία στιγμή, εκείνη τη στιγμή θα το αποφασίζεις αυτό, θα προκηρύξει δεύτερες εκλογές. Θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Και για να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απόλυτα φυσιολογικό θα ανέβουν, και για να συσπυρώσει το χώρο με διλήμματα του τύπου. Θέλετε ακυβερνησία, θέλετε το ένα, θέλετε εκείνο, και λογικό δεν αυτό?
1: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο. Εγώ δεν αντιπαρέρχομαι αυτό που λέτε. Εγώ βάζω ένα δεύτερο σενάριο, γιατί κάνουμε έναν πολύ ωραίο διάλογο.
0: Μα είστε εξαιρετικός στην πολιτική ανάλυση τώρα, κύριε Καραχάλιο. Σας γνωρίζω χρόνια και είστε και εξαιρετικός, γιατί είστε πολιτικός επιστήμονας. Μπορείτε να προσεγγίσετε τα σενάρια αυτά με μια έτσι, με έναν τρόπο επιστημονικό που πολλές φορές επιβεβαιώνονται απόλυτα. Τώρα,
1: να κάνουμε μια παρατήρηση.
0: Πάμε σε δύο.
1: Το κλειδί.
0: Για πείτε μου, ναι.
1: Το λέω πολύ γρήγορα. Το κατά πόσο θα πάμε σε εκλογές άμεσα ή όχι θα κάνει με το αν θα επιβεβαιωθεί η σημερινή πολιτική εικόνα ή όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με την συμπεριφορά των αναποφασίστων. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εκεί στους αναποφάσιστους εξαμενεί κυριαρχεί, γιατί ένα 38% περίπου προέρχεται από το χώρο της. Αν αυτοί επαναπατριστούν, δεν πάνε σε κόμματα Σαμαρά, δεν πάνε σε άλλα δεξιά κόμματα, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα και θα κινηθεί.
0: Ωραία.
1: Στο χώρο του.
0: Θα τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Δώστε μου 3-4 λεπτά, θα ξαναπάρουμε. Βεβαίως. Προσέξτε. Ναι. Με τα εξής ερωτήματα. Πώς βλέπετε το νέο χάρτη των πολιτικών κομμάτων? Έρχεται ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα σας πω τι μας είπε ο κ. Βασιλιάδης στις ίντερβιου χθες, τι εκτίμηση έκανε για το κόμμα Σαμαρά, και ο κ. Ζούπης της Opinion Poll, επίσης δημοσκόπος για το κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να έρθει κάποιο άλλο κόμμα στην άκρα δεξιά. Έχουμε ένα νέο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, και μερικά ακόμα δεδομένα και σταθερές, τα οποία θα ήθελα το σχόλιο σας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων και πάλι μαζί.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
6: Κάθε φορά που που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Επέστρεψε νωρίτερα στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες εκλογές σήμερα για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Καρδίτσα.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real FM.
18: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Το σκοτάδι
17: Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα φίλες και φίλοι, την αγάπη μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή Κυριακή, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο, μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την ακούσατε πριν από λίγο, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τα γορίστικα μαλλιά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Καραχάλιο, παλιό φίλο, παλιό γνώριμο, χρόνια πολιτικό αναλυτή. Συζητάμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις και σε σχέση με το σημερινό ρεπορτάζ της Real News. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά είναι αυτό που ξέρετε ορισμένοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία το θεωρούν ως αλλίωση των ιδεολογικοπολιτικών χαρακτηριστικών της παράταξης, ότι δηλαδή η παράταξη έχει πάει περισσότερο στο κέντρο και λιγότερο στη δεξιά. Βέβαια το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και των δικών του είναι ότι αυτή η στρατηγική είχε αποτέλεσμα, κέρδισε δύο φορές τις εκλογές με 41% και έχει αποτέλεσμα και εκ του αποτελέσματος των δημοσκοπήσεων, με την έννοια ότι παραμένει πρώτος με ποσοστά άνω του 30% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής και ο δεύτερος πίσω με double score. Άρα σου λένε από το Μαξίμου και μας το λένε προς εμάς, προς το πολιτικό ρεπορτάζ, ότι η στρατηγική μας είναι σωστή. Δεν βλέπουμε μετά από 7-8 χρόνια νομοτελειακής φθοράς να υπάρχει κάποιος άλλος ώστε να βγει μπροστά από μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραχάλιο?
3: Είναι λογική η στόχευση. Το 40% των αναποφάσιστων αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Αυτό που πιθανότατα όσοι ασκούμε κριτική στη στρατηγική αυτή είναι ότι δεν είναι το κέντρο, το παραδοσιακό κέντρο το οποίο λέμε ότι δεν θα έπρεπε να στοχεύει ο κ. Μητσοτάκης, είναι αυτό που ονομάζουμε το ακραίο κέντρο, που πολλές φορές χαρακτηρίζεται από την woke agenda και αποφάσεις οι οποίες δεν κάνουν καλό στον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ξέρω που το πάτε εσείς τώρα, στο σημειτικό Πασόκ που το πάτε εκεί.
3: Ακριβώς.
1: Το πιάσα το υπονοούμενο.
3: Ακριβώς. Αλλά το είπαμε με δημοσκοπικούς όρους. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας αναπέφτει στο Κεβεκί. Ο κίνδυνος όμως έρχεται από δεξιά. Και είναι αυτό που αναφέρατε πριν το διάλειμμά μας. Δηλαδή, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι το κόμμα που φαίνεται υπό διαμόρφωση του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι το κόμμα ενός πολιτευόμενου, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω αλλιώς, ο οποίος για πολλά χρόνια απασχόλησε το ποινικό ρεπορτάζ και όχι το πολιτικό ρεπορτάζ. Και βέβαια οι διαρροές προς τα δεξιά, γιατί τι έχουμε, ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις, έχουμε ένα δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου 1 εκατομμύριο δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επαναπατρίσει τους κεντρώους, αλλά να καλύψει και τη δυσαρέσκεια αυτών. Ξέρετε, έκανα μια μικρή ανάλυση πριν την εκπομπή μας του πώς συμπεριφέρονται ή πώς αισθάνονται οι αναποφάσεις, οι ψηφοφόροι, αυτοί που ονομάζουμε γκρίζα ζώνη. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και σε αυτό συντείνουν όλα τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουμε δει. Ενώ ο κόσμος νομίζει ότι οι αναποφάσεις είναι οργισμένοι, οι αναποφάσεις είναι παρετημένοι. Τι εννοώ? Τους διακρίνει η πολιτική απάθεια και ο κινησμός. Δεν αναζητούν τιμωρούς, αλλά πρακτική λύση στην καθημερινότητά τους. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η στάση τους αυτή είναι μια στάση κυριολεκτικά, σταθμεύουν, ναι. Δεν επιλέγουν.
1: Κατάλαβα. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος, την οποία ανέδειξαν χθες σε αναλύσεις τους συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ. Αναζητούνται περίπου 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Δηλαδή, η λογική του η μεγάλη συμμετοχή θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία είναι λανθασμένη. Η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι τα τρία πιο οργανωμένα κόμματα στην Ελλάδα και έχουν, όπως καταλαβαίνετε, διείσδυση στο συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση, τη δημόσια διοίκηση. Γενικότερα έχουν πιο βαθιές ρίζες στην κοινωνία, γιατί είναι κόμματα τα οποία υπάρχουν από το 1974 και μετά. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Θα λειτουργήσει η λογική της χαλαρής ψήφου? Για μένα αυτός είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε τα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Ένα αντίπαλο έχει ο Μητσοτάκης εκλογές. Τη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Αν ο Νεοδημοκράτης δηλαδή πει, ξέρεις κάτι, θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που θα πάω εκεί να ρίξω την τελική μου ψήφο για την επιλογή του προσώπου του Πρωθυπουργού. Και στην πρώτη δεν θα πάω, θα καθίσω καναπέ. Εκεί θα έχει μεγάλο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Εκεί μπορεί να δούμε ποσοστά δηλαδή που στην τελική κάλπη να είναι κάτω από 30 ή 29%. Μπορεί να είναι στο 27% ή στο 28%. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό πώς το προσεγγίζει από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία και τι βλέπετε εσείς?
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μπλοκαρισμένη ανάμεσα στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα αυτή που αναφέραμε πριν, τη δημοσκοπική και πολιτική πραγματικότητα που τη φέρνουν σε αρκετά μεγάλη απόσταση,
1: ναι, από το εκλογικό. Η λεγόμενη χαλαρή ψήφος είναι κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία?
3: Είναι σαφέστατα, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Είναι αυτό που αναφέρατε. Το είδαμε στις εκλογές του 2012. Θυμάστε τότε ότι πήγαμε το Μάιο, η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις είχε ένα 30% και κατέληξε το Μάιο του 2012 στο 18%.
1: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι έχασε 12 μονάδες μέσα σε. Ώρες.
1: Όχι, δεν πήγαν να ψηφίσουν όλοι αυτοί.
3: Δεν πήγαν να ψηφίσουν ή δεν ρίξανε μικρότερα κόμματα ως ένα μήνυμα. Αυτό, το να έχουμε την πολυτέλεια, να σας το πω έτσι, των δύο γύρων, δίνει στον ψηφοφόρο επιλογές. Γιατί όπως σας είπα και πριν, οι αναποφάσιστοι είναι, δεν είναι οργισμένοι, είναι απαθείς.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό τώρα είναι αβαντάζ. Και για τους μεν και για τους δε. Το θέμα είναι πώς θα τους χειριστούν.
1: Σωστό. Χθες και προχθές δύο δημοσκόποι με το ονοματεπώνυμό τους αποτύπωσαν κατά τη δική τους εκτίμηση τι ακριβώς συμβαίνει με τα μικρότερα κόμματα. Ο κύριος Ζούπης είπε ότι αυτή τη στιγμή, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, ένα κόμμα Σαμαρά θα έπαιρνε περίπου 4%. Τον ρώτησα αν η κυρία Καρισιανού, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, θα αντέξει μέχρι το τέλος και θα παραμείνει σε ποσοστά που θα της επιτρέψουν την είσοδο στη Βουλή. Αμφισβήτησε κατά πόσο θα συμβεί αυτό. Πιστεύει δηλαδή ότι η τοξικότητα και η συσπήρωση των μεγαλύτερων κομμάτων στην τελική ευθεία προς τις κάλπες θα αφαιρέσει ψήφους από τα μικρότερα κόμματα και ειδικά από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Και υπάρχει και άλλη παράμετρος που είπατε, αυτή η παράμετρος στην ακροδεξιά, όπου και εκεί δεν ξέρουμε τι κόμματα κυοφορούνται και ποιος θα κατέβει τελικά στις εκλογές. Όλο αυτό πώς το βλέπετε?
3: Να ξεκινήσω από την κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού θα διδάσκεται στις σχολές πολιτικής επιστήμης ως ένα παράδειγμα κακής ηγεσίας. Η κυρία Καρισιανού ξεκίνησε με κάθε καλή προοπτική σαν πρόσωπο στο Δημόσιο Βίο, έφτασε να έχει τεράστια ποσοστά αποδοχής και η ίδια σαν πρόσωπο και η προσπάθειά της. Όταν έκανε την κίνηση του κόμματός της είχε ήδη απολέσει μέρος της δυναμικής της, όμως τότε το Μάιο, υπενθυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις την φέρνουν σε ένα ποσοστό κοντά στο 10%. Είχε ένα μέσο όρο στην πρόθεση ψήφου 9,2 και με την αναγωγή πήγαινε στο 14-15. Σήμερα ο μέσος όρος είναι στο 4,5. Δηλαδή έχει μια πτώση 4,5 μονάδων, είχα στο 50% δυναμεών της. Αυτός είναι ο ορισμός της κατάρρευσης. Που οφείλεται αυτό? Μετατοπίστηκε από εκεί που ήταν το προνομιακό της πεδίο, η συναισθηματικά φορτισμένη διεκδίκηση για δικαιοσύνη προς την πολιτική καθημερινότητα. Εκεί δηλαδή που δεν είναι ο προνομιακός χώρος, εκεί που δεν έχει κάποιο μονοπόλιο σε μια περιοχή έντονου πολιτικού ανταγωνισμού. Και εγκλωβίστηκε. Εγκλωβίστηκε και γιατί δεν γνωρίζει τα θέματα σε βάθος όπως αποδεικνύεται, αλλά εγκλωβίστηκε περισσότερο γιατί έχασε αυτό που την διέκρινε. Αυτή τη στιγμή τι της έχει μείνει? Της έχουν μείνει γυναίκες, κυρίως νέας ηλικίας, αλλά τις έχουν μείνει και άνθρωποι οι οποίοι δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν στα δικά μας στοιχεία τα ερευνητικά, γιατί όπως ξέρετε τρέχουμε και εμείς σαν φόρουμ άσχετα να δημοσιεύουμε έρευνες. Αυτό που λέει ο κύριος Ζούπης, αυτό που λένε οι έγκριτοι φίλοι, επιβεβαιώνεται. Γιατί οι δύο στους τρεις σημερινούς ψηφοφόρους δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Οι δυνητικοί ψηφοφόροι της Καρισιανού,
1: μάλιστα,
3: είναι ψηφοφόροι όχι απλώς αντισυστημικοί, είναι ψηφοφόροι που δεν έρχονται στην κάλπη. Το πιθανότερο λοιπόν είναι η δυναμική, η αρνητική δυναμική της κατάρρευσης να συνεχιστεί και μέχρι τα Χριστούγεννα να τη βλέπετε στο όριο του 3%, ίσως και κάτω από αυτό.
1: Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα θα επιβιώσει την τελική ευθεία των εκλογών. Αντώνης Σαμαράς. Ο δεν έχουμε κόμμα εδώ.
3: Δεν έχει ακόμα κόμμα.
1: Έχουμε κυοφορούμενο κόμμα.
3: Ακριβώς. Και επειδή είπαμε ότι έχουμε 9 μήνες ως την κάλπη, 9 μήνες είναι ακριβώς το διάστημα που χρειάζεται μια γέννηση και πολύ περισσότερο μια πολιτική γέννηση. Τι έχουμε όμως.
1: Επειδή εσείς μιλάτε προσωπικά με τον Αντώνη Σαμαρά και το ξέρω, είστε σε επικοινωνία. Μπορείτε να μου πείτε στρατηγικά γιατί ακολουθεί αυτή την τακτική, γιατί δεν ανακοινώνει. Ενώ το έχει αποφασίσει, γιατί δεν ανακοινώνει ακόμα το κόμμα του.
3: Πρώτον, γιατί θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι όπως το φαντάζεται εκείνος, ένα πολιτικό εγχείρημα θα υλοποιηθεί. Και όσο περισσότερες παράμετροι μπαίνουν και δημιουργήσει ένα κόμμα, ετεροκαθορίζεσαι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το εγχείρημα καθορίζεται μόνο από τον κύριο Σαμαρά. Ξέρουμε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσούτσια, τον εκπρόσωπό του. Αν μπει ο Παπαγιάννης, αν μπει ο Καραχάλιος, αν μπει οποιοδήποτε, αρχίζει και ετεροκαθορίζεις. Αυτό λοιπόν το θέλει ο κύριος Σαμαράς, γιατί έχει την εμπειρία και ξέρει ότι όταν πας σε μια αναμέτρηση που θα έχει εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά, όσο και αν κρατήσουν δύο πλευρές χαμηλούς τόνους, αυτό μπορεί να μην συμφέρει τον ίδιο ή να μην συμφέρει το στόχο του για την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
3: Άρα,
1: πιθανότητα πολιτικής επαναδιαπραγμάτευσης, προσέξτε, χρησιμοποιώ έναν όρο, ο οποίος είναι ο πιο κομψός που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Πιθανότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά την τελευταία στιγμή υπάρχει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
3: Κατ' εμέ όχι. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα με τον κύριο Μητσοτάκη, όχι. Αν υπήρχε ένα ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Η πολιτική διαπραγμάτευση αφορά όχι την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία, τη μη δημιουργία κόμματος.
3: Θεωρώ ότι αυτό εξαρτάται μόνο από την παράμετρο Μητσοτάκη που είπαμε εκεί πριν. Και όσο βλέπω τον Μητσοτάκη να είναι αυτό που λέμε αρκετά ισχυρός, τουλάχιστον στον χώρο της κεντροδεξιάς, δεν υπάρχει λόγος.
1: Μάλιστα.
3: Προσέγγισης.
1: Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα. Κύριε Καραχάλιο, σας ακούμε με πολύ προσοχή. Είστε πολύ έμπειρος. Ο Καραμαλής ο Κώστας τι κάνει? Έχει χαθεί από το προσκήνιο.
3: Έχει χαθεί, αλλά παραμένει με τον καραμαλικό τρόπο παρόν συμβολικά. Είδατε ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε μια επιλογή να μιλήσει για ένα βιβλίο δύο παλιών άσων Παναθηναϊκού. Είναι στο προσκήνιο διακριτικά. Παρακολουθεί τι γίνεται, ενημερώνεται. Ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στη χώρα. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής είναι μια χρυσή εφεδρεία για τη χώρα μας στο σύνολό της και για το πολιτικό σύστημα. Δεν σπαταλά πολιτικό κεφάλαιο, παρατηρεί όμως και ανησυχεί.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας κύριε Καραχάλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στους συναδέλφους, τα παιδιά, τους ελεύθερους δημοσιογράφους. Μα εννοείται ότι όλα αυτά που θα γίνουν το Μάιο δεν τα ξέρει κανείς ακόμα. Στην ανάλυση μας βάζουμε πάντα τι συμβαίνει τώρα, αγαπητέ φίλε. Ούτως ή άλλως το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις αναποφάσεις των ψηφοφόρων που δεν μπορούν να τις προσεγγίσουν ούτε τα κομματικά τρόλς ούτε τα κομματικά στελέχη. Είναι λεγόμενοι μετακινούμενοι, σκεπτόμενοι, μετριοπαθείς ψηφοφόροι, οι οποίοι ρίχνουν και δίνουν τη δυνατότητα νίκη στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Αυτό είναι αυτονόητο ότι ακόμα είναι νωρίς. Αυτοί θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Ούτε ο Παύλος, ο οποίος είναι του Κουκουέ, ούτε ο Σταμάτης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο Ρέστης του Πασόκ, ούτε ο φίλος ο Παύλος του Αλέξη Τσίπρα. Οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι, αυτοί οι οποίοι ανήκουν στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, ή αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, που όπως συμβαίνει πάντα μετά το 74, μάλλον το 74 ήταν ειδικές συνθήκες. Από το 77 και μετά καθορίζουν πάντα το εκλογικό αποτέλεσμα.

0: Δεν υπάρχει εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα που τρίψαμε τα μάτια μας. Σας το λέω για να προσγειωθείτε, γιατί να ξέρετε, πάντα στις εθνικές εκλογές ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα. Το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσεων ψηφοφόρων ψηφίζει πρόσωπα και λιγότερα κόμματα και λιγότερο κόμματα και ιδεολογίες. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα Γιάννη. Τους νεοδημοκράτες δεν τους ενοχλεί η λαθρομετανάστευση, η ακρίβεια και τα υπόλοιπα προβλήματα της χώρας? Προφανώς τους ευνοεί, τους ενοχλεί, και γι' αυτό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ένα 20% που ψηφίζει άλλα κόμματα. Ενώ προέρχονται περισσότεροι από τη Νέα Δημοκρατία. Στις τελευταίες ευρωεκλογές, η Ελληνική Λύση, όλα τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, η Φωνή Λογικής, αθρηστικά πήραν ένα 20%, μεγάλο ποσοστό, 19% για την ακρίβεια. Άρα προφανώς η ατζέντα της μετανάστευσης και, και της εγκληματικότητας ενοχλεί κάποιους ψηφοφόρους, οι οποίοι παραδοσιακά ανήκαν στον χώρο αυτών. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Κώστα τον Τζιαλίκη τα μηνύματα. Ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα Γιάννη 3 λεπτά μετά την εξαγγελία των εκλογών από τον Μητσοτάκη. Ούτε διαφήμιση θα παίξει ενδιάμεσα. Θέλεις να πεις, θα εξαντλήσει όλο το χρόνο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μας το είπε αυτό εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος μιλάει με τον Σαμαρά, να το ξέρετε. Αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά. Γεια σου Γιώργο, μας ακούει. Τώρα κάπου πάει και μας ακούει από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίωρο με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Δημήτρη Μαργέτη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παναγιώτης Μαργέτη.
0: Ναι, Παναγιώτης Μαργέτη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Για δύο πράγματα σας θέλουμε κύριε Δήμαρχε. Το πρώτο είναι αυτή η αλλαγή στις συγκοινωνίες της περιοχής. Μιλούσαμε χθες με τον κύριο Οικονόμου και φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική εξέλιξη στην αστική συγκοινωνία των Μεσογείων. Φαίνεται όμως ότι ξεκίνησε, άλλαξε το πράγμα με τα ΚΤΕΛ και στο δικό σας Δήμο. Πλέον εδώ και μερικές μέρες υπάρχει αστική συγκοινωνία για την Αθήνα και τα Μέγαρα. Σωστά.
1: Σωστά, ήταν ένα αίτημα δεκαετιών για το Δήμο Μεγάρων. Ζητούσαμε αστική συγκοινωνία όπως και οι υπόλοιπες περιοχές της Αττικής και μαζί με κάποιες περιοχές της Ανατολικής Αττικής και στη Δυτική Αττική και στο Δήμο Μεγάρων. Από την Παρασκευή υπάρχει αστικό λεωφορείο, η γραμμή 870, που ξεκινάει από το μετρό Αγία Μαρίνα και φτάνει μέχρι τα Μέγαρα. Περνάει μέσα από τη Νέα Πέραμα και φτάνει μέχρι τα Μέγαρα.
0: Το εισιτήριο πόσο έχει, κύριε Δήμαρχε?
1: 1,20 όπως και σε όλη την υπόλοιπη Αττική, σε όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα με πολύ μικρό κόστος θα μπορούν να μετακινούνται οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, να έρχονται στην περιοχή μας δάσκαλοι και καθηγητές που δυσκολεύονταν λόγω κόστους να προσεγγίσουν τα σχολεία μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και οφείλω να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κότσιρα, για τις ενέργειες που έκανε για να γίνει.
0: Ναι, το ίδιο πρόβλημα είχε και η Ανατολική Αττική, να ξέρετε, και εκεί ξεκίνησαν τα δρομολόγια με αστικά λεωφορεία. Είναι πολύ σημαντική να υπάρχει εξέλιξη αστική συγκοινωνία για όλη την Αττική, κύριε Δήμαρχε. Κύριε
1: Το γνωρίζω. Πραγματικά ήταν και οι απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι το Λαύριο, όπως είναι ο Ροπός, τα Μέγαρα, τα Βίλια, οι Ερυθρές, να συνδέονται με το κέντρο της Αθήνας με αστική κοινωνία.
0: Λοιπόν, φέτος είναι σε εξέλιξη και φέτος μάλιστα. Για 17η συνεχόμενη χρονιά, η λεγόμενη Μεγάρων Γη είναι το αγροφεστιβάλ περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αναγέννησης. Έχετε εσείς αναδείξει το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή της παράδοσης, της οικολογικής αναγέννησης και του μέλλοντος για την ιστορία και τα προϊόντα των Μεγάρων. Τι διαφορετικό έχετε φέτος και πού μπορεί να την επισκεφθεί ο φίλος μας ακροατής?
1: Κοιτάξτε, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές θεωρήσαμε ότι το φετινό αγροφεστιβάλ, η 17η Μεγάρων Γη, είναι μια αφορμή για να προβάλλουμε την αναγέννηση της φύσης. Μέσα από το αγροφεστιβάλ προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα, το μέλι, το κρασί, το φιστίκι, το κελιφωτό, το λάδι, τα αυγά των Μεγάρων, αλλά ταυτόχρονα μέσα από βιωματικά εργαστήρια, μέσα από δράσεις, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις θέλουμε να αναδείξουμε τον τόπο μας, την περιοχή μας. Και μάλιστα γίνονται και άλλες παράλληλες δράσεις. Είχαμε έναν βραβευμένο εικαστικό, τον κλεωμένη τον... ξέχασα το επώνυμο.
0: Ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Πάντως αναδείχθηκε και ευρύτερα, όχι μόνο στην περιοχή των Μεγάρων.
1: Ναι, ναι. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο με το αστικό λεωφορείο από το μετρό της Αγίας Μαρίνας να έρθουν στα Μέγαρα, στην είσοδο του Αγροφεστιβάλ, στο Άλσος Θεόγνητο, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων, και να απολαύσουν τα γευστικά μας προϊόντα και να απολαύσουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα χρήσαμε τον Σταρόβα, τον Δημήτρη τον Σταρόβα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η Σουρλουλού Μπαντ, ένα φρέσκο συγκρότημα που θα δώσει έναν ευχάριστο τόνο. Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: στο κλείσιμο του αγροφεστιβάλ.
0: Κάτι τελευταίο με τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του φυσικού πλούτου και δασικών εκτάσεων στην ευρύτερη

0: περιοχή της Μεγαρίδος. Πολύ περισσότερο βέβαια στον Κυθερώνα, προς την πλευρά των Βιλίων δηλαδή και του Πόρτο Γερμενού. Τι έγινε, υπήρξαν ανακοινώσεις, ανακοινώθηκε κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας.
1: Ναι, ήδη από προχθές έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης, τα έργα, τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβρωτικά. Προς το παρόν είναι στην πλευρά του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, αλλά εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν και στην περιοχή των Μεγάρων, ώστε να προστατευτούν οι περιουσίες και οι ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση που έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν και ειδικά των σπιτιών που καταστράφηκαν έχουν πάρει μέρος αποζημίωσης.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες από την πρώτη μέρα για καταγραφή των οικείων, των επιχειρήσεων αλλά και των αγροτικών εκτάσεων που έχουν καταστραφεί και άρα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αποζημίωσης.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Δήμαρχε. Με την εγκληματικότητα από κάποιους οικισμούς Ρωμά, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, αντιμετωπίστηκε ή ήρθαν περισσότεροι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα της πόλης ή όχι ακόμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας με οργανωμένες επιχειρήσεις και θεωρώ ότι η εγκληματικότητα είναι σε ύφεση. Βέβαια, έχουμε περιστατικά έξαρσης, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν μπορεί να εξελιχθεί η εγκληματικότητα.
0: Είναι καλύτερη λοιπόν η κατάσταση.
1: Θεωρώ ότι είναι καλύτερη η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη Μαργέτη. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων ήταν μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κλείνουμε εμείς σιγά-σιγά, φίλες και φίλοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Με την Ελισάβετ Κατσαμπέκη και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Πάρτε τη Real News, κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Πάτριο, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC.
6: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
7: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? ΙΝ Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Real FM.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλείται Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσπευσε την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνουν στους πολίτες τους που βρίσκονται στην περιοχή επίγουσα προειδοποίηση για τον κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Κρίσιμες εκλογές για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγονται σήμερα σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ. Το Κρεμλίνο στο μεταξύ δηλώνει τη στήριξή του στο AfD που έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού, νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης με πάνω από 1.500 ντρόουν στη Μόσχα που προκάλεσαν ζημιές σε δηληστήριο. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 11 απόψε σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον Ραφίνια να πετυχαίνει χάτρικ, η Μπαρτσελόνα κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 τη Σεβίλη για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Προηγείται στην κατάταξη με 21 βαθμούς. Η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί με 15 και αγωνίζεται σήμερα εκτός έδρας με την Ατλέτικο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάρ' το απόφαση και τελείωνε.
1: Μπες.
0: Πάρ' το απόφαση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Real FM. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Ζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη, τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού και βεβαίως τα δελτία ειδήσεων η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Έτσι. Δύσκολες ώρες περνάει η Γερμανία, δύσκολες ώρες ο Μέρτς περνάει. Να ξεκινήσουμε ένα διεθνές θέμα.
0: Γιατί είσαι πέσε κατά πάνω στην είδηση. Πέσε κατά πάνω στην
1: πάνω κατά πάνω. Αυτό δεν τον βλέπω. Βλέπω να φεύγει ο Μέρτς.
0: Κρίσιμο το. Είναι ένα διπλό τεστ στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Εντάξει, το Μεκλεμβούργο.
1: Το Μεκλεμβούργο θα το διώξει τον Μέρτς. Ναι. Ξέρεις τι λένε. Μέρκελ θα λέτε και θα κλαίτε, λένε οι Γερμανοί. Έχουν λέει. Θέλουν τη Μέρκελ πίσω.
0: Κοίταξε, δεν πάει καλά το πράγμα έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν πάει.
0: Αυτά που έχουν κάνει με τις κινήσεις τους οι Γερμανοί δεν πάει καλά. Έτσι και σήμερα ψηφίζουν, νομίζω, περίπου 4,5 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, να ξέρεις. Στη Γαλλία τα ίδια. Ναι. Βλέπεις την κεντροδεξιά. Την ακροδεξιά.
0: Απλώς στη Γερμανία είναι ένα παραπάνω, ε.
1: Τα ίδια, εντάξει.
0: Είναι
1: σίγουρα.
0: Ένα παραπάνω και σε τσιγκλάει και τσιγκλάει μνήμες και τσιγκλάει πολλά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα. Σήμερα είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Θα δούμε.
1: Καλά, άντε να δούμε.
0: Θα δούμε. Με έτσι είναι, όχι. Με πύληνα πόδια είναι.
1: Υπάρχει έλλειμμα ηγεσία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, όπως βλέπεις, Δρίτσα μου. Δεν υπάρχουν ηγέτες τώρα που υπήρχαν. Έχουμε προβλήματα μεγάλα.
0: Εντάξει, είναι οι ηγέτες της νέας εποχής. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα φέρουμε τους παλιούς. Πρέπει να είναι.
1: Ναι, αλλά οι ηγέτες της νέας εποχής δεν πάμε καλά. Να αλλάξουν κι αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Να μάθουν, δεν ξέρω, να κάνουν κινήσεις.
0: Όταν ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Γερμανία που λέει διώξτε τα παιδιά των μεταναστών από τα σχολεία. Γιατί διώξτε τα παιδιά που είναι ανάπηρα από τα σχολεία και πού να τα πάμε, να τα ρίξουμε στο ποτάμι.
1: Το θέμα είναι γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά.
0: Και ψηφίζουν αυτούς τους ανθρώπους, σε κάτι δείχνει και αυτό, ε.
1: Γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά.
0: Γιατί
1: υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας. Να πάρει πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Όχι να διώξει τα παιδιά, να διώξει αυτούς που λένε να διώξουν τα παιδιά.
0: Το θέμα είναι, Νίκο,
1: θέμα.
0: Ότι στηρίζεται αυτή η πολιτική και η ακροδεξιά στη Γερμανία δεν έκανε και ένα βήμα πίσω να το κάνει λίγο πιο. Ξέρεις, να το στολίσει το λίγο το πράγμα. Το είπε, το έκανε. Αυτό πιστεύει.
1: Το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι κάνουν οι άλλοι για την ακροδεξιά. Που δεν κάνουν τίποτα. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίες.
0: Δηλαδή, ότι ένας λαός ψηφίζει. Άστα τους άλλους. Οι άλλοι λοιπόν δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Φύγει από αυτό. Ο πολίτης που πάει και ψηφίζει. Ένα κόμμα, μια ιδεολογία που λέει ότι θα διώξουμε τα παιδιά των μεταναστών από τα σχολεία, θα διώξουμε τα παιδιά που είναι ανάπηρα από τα σχολεία. Είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, ο πολίτης, ας φύγει στον πολίτη ως ατομική ενέργεια.
1: Μα ο πολίτης, επειδή δεν βλέπει πρωτοβουλίες σου πολίτες.
0: Πάει στα άκρα.
1: Πάει στα άκρα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό, δεν θυμάσαι. Τα ίδια πράγματα δεν είχαμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: δεν είναι ότι είναι ακροδεξιός ο Ευρωπαίος πολίτης. Είναι ότι στέλνει μηνύματα. Ο Έλληνας, όταν ψήφιζε Κασιδιάριδες και Χρυσή Αυγή, ήταν ακροδεξί.
0: Ανακοινώνει και το κόμμα του αύριο,
1: ναι.
0: Έτσι. Ανακοινώνει σύμβολα κτλ. Ανακοινώνει και το κόμμα του. Κοίταξε να δεις.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ δίνω
1: είναι
0: μεγάλο.
1: Διαμαρτυρία δηλαδή.
0: Δίνω μεγάλο βάρος στην ατομική ευθύνη.
1: Καλά, προφανώς υπάρχει.
0: Δηλαδή,
1: αλλά όμως δεν βλέπει, ξέρεις τι.
0: Στον ενήλικα ψηφοφόρο που πάει.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω και στο ραδιόφωνο να πάμε στο Σουρού. Πάρτε το μήνυμα σου λέει. Καταλαβαίνεις.
0: Τα μηνύματα ενίοτε, ξέρεις, καταλήγουν σε τραγωδίες.
1: Προφανώς.
0: Το είδαμε και εδώ με κλιματικές οργανώσεις και καταστάσεις που βιώσαμε.
1: Αλλά
0: τα μηνύματα
1: κόσμος...
0: δεν είναι πάντα. Δεν μένουν στο μήνυμα.
1: Ναι, αλλά και
0: μήνυμα διαβάστηκε. Πάμε παρακάτω.
1: Και ο κόσμος σου λέω. Δεν βλέπει κάτι. Τώρα εγώ βλέπω το Μητσοτάκη εδώ. Αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση ενεργειακή κρίση. Το ξέρουμε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε και εμείς.
0: Α, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
1: ναι.
0: Αυτό που είπε ότι θα ζητήσει από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είναι το μήνυμά του. Λογικό είναι να το ζητήσει, αλλά δεν προχωράει βέβαια αυτό, όπως βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι μισοί δεν το θέλουν αυτό.
1: Καλές είναι οι αναβαθμίσεις της Μούντις και τα λοιπά. Αναφέρεται και ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στο μήνυμά του. Με τα δύο καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Αναφέρεται βεβαίως και στο ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει, λέει, δημοσιονομικές εφεδρείες, λέει ο Πρωθυπουργός, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Σωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Και το λέει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να πάρει η Ευρώπη πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι ότι γίνεται εδώ με τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τους Έλληνες.
0: Δεν μου είπες ότι μέσα στην εβδομάδα, όχι Δευτέρα που λέγαμε αρχικώς,
1: μέσα στην εβδομάδα
0: θα ανακοινώσει τα 3-4 μέτρα, είναι πόσα είναι, ή 3-4 μέτρα. Αυτά να τα δούμε λίγο πρακτικά, να δούμε αν μπορούν όντως να βοηθήσουν.
1: Μπορούν να βοηθήσουν, αλλά αυτά είναι ασπιρίνες. Δηλαδή, άμα αυξηθεί κι άλλο, Ρίτσα, Εντάξει, να πάρεις το πετρέλαιο. Λες, να πάρεις το πετρέλαιο κάτω από ένα 75, στο ένα 70 ή στο ένα 65.
0: Έχει σημασία το πετρέλαιο
1: θερμασίας. Από ένα 10 που είχε ένα 15 πάλι είναι πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή είναι πρόβλημα. Το πετρέλαιο άλλος πάει και γεμίζει πετρέλαιο με 2,20. Τι είναι αυτό και βενζίνη. Έχουν την ίδια τιμή. Φτάσαμε την ίδια τιμή.
0: Το ξέρω, το ξέρω γιατί έχω πετρέλαιο όπως ξέρεις. Και...
1: Παιδιά, εδώ πρέπει να προληφθούν πρωτοβουλίες όντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να ανοίξει τη δημοσιονομική της πολιτική.
0: Εγώ ακούω τον υπουργό, τον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη αντέχει, μια χαρά πάμε κτλ.
1: Αντέχει, αλλά δεν δίνει.
0: Αντέχει, αλλά.
1: Ναι, δεν δίνει.
0: Είναι και καμπορωμάνα.
1: Αντέχει, αλλά δεν δίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξει, βέβαια, η ρήτρα διαφυγής, να αφήσει τα κράτη να δώσουν χρήματα. Περισσότερα.
0: Πότε, δεν το βλέπω, γιατί πάμε για 27. Πότε.
1: Εγώ νομίζω θα πάρει πρωτοβουλίες η Ευρώπη. Να δούμε πότε.
0: Πάντω στο Eurogroup δεν κάνανε τίποτα. Δεν πήραν κανένα.
1: Δεν μπορούν οι ίδιοι. Οι ίδιοι θα προτείνουν έτσι κι αλλιώς και οι ηγέτες.
0: Θα προχωρήσουν. Θα, αλλά δεν προτείναν καν, Νίκο. Είπαν θα το ξανασυζητήσουν στην επόμενη σύνοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν φτάσανε στο κομμάτι πρόταση να πάει στη σύνοδο κορυφής.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν φτάσαν καθόλου.
1: Δεν είναι και το θέμα του Eurogroup.
0: Δεν ήταν, όχι.
1: Του όρισε και το συζήτησαν πρώτο, να ξέρεις, έστω και άτυπα.
0: Γιατί δεν έχει μόνο η Ελλάδα πρόβλημα.
1: Όχι καλέ, η Ελλάδα δεν έχει. Δεν έχει προβλήματα μόνο η Ελλάδα, έχουν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, 3-1 μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Τώρα να δούμε και ποια είναι αυτά. Εσείς πείτε μας, αν θέλετε εδώ, αν αρκούν και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα για τον κόσμο.
0: Και όλους μας δηλαδή.
1: Βεβαίως, στούντιο παπάκι, realfm.gr.
0: Λοιπόν, είναι απίθανη αυτή η ιστορία στα Βρυλίσια.
1: Το παιδί.
0: Με το 14χρονο που ξυλοκόπησε ένα συνομιλικό του, νομίζω.
1: Συμμαθητή του.
0: Ο οποίος το ξυλοκόπησε σε τέτοιο βαθμό που κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Δύσκολα πράγματα αυτά, παιδιά.
0: Μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση νεφρού. Δηλαδή, μιλάμε για ξυλοδαρμό. Όχι ξυλοδαρμό. Δεν σε χτύπησα, δεν μαλώσαμε.
1: Ναι. Η βία των ανηλίκων είναι.
0: Γυμνασίων τα παιδιά, ε.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο
0: πρόβλημα.
1: Να πάνε όλα καλά με το παιδί, ευχόμαστε εμείς.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και ο Τραμπ προειδοποιεί τους πολίτες του, λέει, στη Μέση Ανατολή, λέει, προσέχετε. Τι να προσέχουμε, αφού εσύ βομβαρδίζεις. Εσύ εμείς να προσέχουμε. Αλλά εσύ τα προσέχουμε.
0: Ναι, να φύγετε, να φύγετε. Ναι,
1: να φύγουν, εντάξει. Να φύγουν, αλλά τι γίνεται. Επίγουσα προειδοποίηση, λέει, για τους πολίτες.
0: Τώρα το βλέπω, ας πούμε, στη Γερμανία. Έχει φτάσει οι τιμές δίζελ και βενζίνης 2,60 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, με άλλους μισθούς, αλλά 2,60 είναι και εκεί πολύ.
1: Ναι, βέβαια είναι πολύ, 2,60. Έχει αλλάξει και ο τρόπος διήλυσης, το ξανάπαμε έτσι, τον καυσίμο. Δηλαδή, ακόμη και αν πέσει το πετρέλαιο στα 75 δολάρια, δεν θα ξαναδείς την αμόλυβδη στο 1,70-1,75.
0: Γιατί, τα άμα το έχω.
1: Γιατί επειδή έχει βομβαρδίσει, έχουν κλείσει τα δηληστήρια, δηλίζονται λιγότερα και δίνονται λιγότερες ποσότητες. Θα είναι στο 1,85. Δεν θα το ξαναδείς δηλαδή στο 1,70-1,75. Έχουμε και άλλα θέματα τώρα.
0: Μέσα στα σχέδια του Τραμπ, το άκουσες ότι είναι να σταματήσει την εξαγωγή αμερικανικού πετρελαίου.
1: Για να ρίξει τη μέση στο κράτος του. Αυτό κάνει. Είναι παραγωγός χώρα η Αμερική.
0: Αν λείψει η παραγωγός χώρα Αμερική, που είναι μία από τις μεγαλύτερες, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές θα αυξηθούν περισσότερο. Δεν θα, δηλαδή για τους υπόλοιπους θα έχει και ένα προβληματάκι.
1: Θα ρίξει τα δικά του.
0: Θα
1: ρίξει τους δικούς του.
0: Εντάξει,
1: που έφτασε 6,5 το γαλόνι, δολάρια.
0: Από 3, ε.
1: Από 3. Εκεί οι Αμερικανοί να δεις που βγαίνουν στον δρόμο. Βέβαια. Μεγάλο θέμα.
0: Καλά, το ψηφίσανε αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Καλά, σε ψηφίσαμε, σε ψηφίσαμε να μας πεθάνεις. Σε ψηφίσαμε, μας έλεγες. Εντάξει.
0: Ναι, μάτια μου.
1: Αλλιώς τα έλεγε κι αυτό.
0: Αλλιώς τα έλεγε, αλλά δεν το ψηφίσανε τρεις. Δεν βγήκε οριακά.
1: Όχι.
0: Βγήκε σε όλες τις πολιτείες. Δηλαδή αυτές τις αφιλεγόμενες, οι ενδιάμεσες, οι μπορεί, οι εκείνοι.
1: Γι' αυτό θα σταματήσει και τις εξαγωγές. Για να ρίξει τη βενζίνη για τους δικούς του.
0: Ναι, αλλά δεν θα επηρεαστεί ο πλανήτης ο υπόλοιπος.
1: Δεν μας νοιάζει για τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας νοιάζει για την Αμερική.
0: Α, για την Αμερική.
1: Προφανώς. Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στην Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων έκανε ένα βίντεο με ρούχα. Η Σαμπαλένκα. Δεν ήξερα ότι βγάζει ρούχα η Σαμπαλένκα.
0: Καλά, από σένα γνώρισα τη Σαμπαλένκα. Δεν μπορώ να. Χάρη σε σένα έμαθα και τη Σαμπαλένκα. Δεν μπορώ να ξέρω και αν βγάζει ρούχα. Το έχει προχωρήσει πολύ το ρεπορτάζ.
1: Τέλος πάντων, άλλο θέμα.
0: Έχει πέσει κατά πάνω στην είδηση.
1: Ωραία. Πάμε, άλλο θέμα.
0: Κατά πάνω στη Σαμπαλένκα, έλα.
1: Έναν καλλιτέχνη που κόλλησε, κάτσε να τον βρω, που κόλλησε στον τοίχο μια μπανάνα. Πώς τον λένε, ένας πολύ γνωστός. Μπανάνα με μονοτική ταινία. Το έργο του, λέει, για να προκαλέσει. Και το πούλησε, λέει, 120.000 ευρώ. Το έργο αυτό, το είδες.
0: Όχι, εντάξει, αλλά.
1: Και επειδή είσαι τη τέχνη γι' αυτό.
0: Μα μ' αρέσει πάρα πολύ τέχνη.
1: Και εμένα,
0: και αν είχα και χρήματα θα επένδυα σε πίνακε. Ναι.
1: Βεβαίω. Και πολύ. Στην μπανάνα. Άμα σα πει η μπανάνα με το. Αν εσύ το πήρε 120.000.
0: Έχει μια ειδική επεξεργασία, Νίκο. Δεν βάζουν την μπανάνα όπω είναι. Θα έχει μια ειδική επεξεργασία.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Θα πιάσει το σκουλίκια έτσι, έτσι και σα πει η μπανάνα.
0: Και επίση η καστική παρέμβαση του καθενό, η άποψη που έχει για την τέχνη είναι δική του. Είτε τον ακολουθεί είτε τον ακολουθεί ένα καλλιτέχνη.
1: Να τον ακολουθήσω, ρε παιδί μου.
0: Εσύ αλλά... δεν μπορεί να τον ακολουθήσει, Νίκο, γιατί θα δει αν η μπανάνα σάπισε. Ένα άλλο άνθρωπο που θέλει να δει τι, το ποιο μήνυμα στέλνει με την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Θα τον ακολουθήσει.
1: Κάτσε ρε, θα με τρελάνεις ρε Ρίτσαση. Θα πάω να πληρώσω την μπανάνα 120.000 ευρώ
0: Νικό,
1: και σε τρεις μέρες να μου σαπίσει.
0: Ρε Νίκο μου, μπορεί να έχει ειδική επεξεργασία.
1: Έλα εδώ ρε Κατσαμπέκη μέσα. Πού είναι η κυρία Κατσαμπέκη?
0: Μπορεί να έχει ειδική επεξεργασία. Μη με φορτίζεις χρονιά.
1: Δεν έχει, σου
0: είμαι υποτασική και με κάνεις να έχω ανεβάζω πίεση. Σε παρακαλώ.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Α, είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ναι, προχώρα, έλα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι το έργο του με τίτλο Comedian.
0: Ναι.
1: Έτσι, πλάκες, παιδί μου. Είναι Ιταλός καλλιτέχνης ο Μαουρούτσιο Κατελάν.
0: Άστα, μην μου λες το όνομα. Δεν τον ξέρω. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το έργο του. Πωλήθηκε 120.000 ευρώ. Με τίτλο Comedian, λέει, εκείνο το πρωί γύρω από τον εκθεσιακό χώρο κυκλοφορούσαν πίνακες αξίας εκατομμυρίων. Ένας πίνακας της Helen Frandelaker πωλήθηκε 1,65 εκατομμύρια, του Kooning, λέει, 8 εκατομμύρια. Ωστόσο, λέει για τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφό μας, τη Σάρα Κάσκον, το πιο ενδιαφέρον έκτημα ήταν η μπανάνα του Κατελάν. Πήγε εκεί η συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα.
0: Ναι, σαν για μένα, ναι.
1: Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, δύο πρώτες εκδόσεις του έργου, δύο μπανάνες θα ήταν. 120.000 δολάρια η καθεμία. Και η τρίτη, λέει, 150.000. Πήρε πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
0: Πήρε πιστοποιητικό, βεβαίως.
1: Της μπανάνας.
0: Του έργου, Ρενικό. Μαζί με δώσεις κάτι του έργου, Ρενικό. Του έργου που δεν ξέρεις από τέχνη τίποτα.
1: Α, συμπεριλαμβανομένες οι οδηγίες που έδωσε. Τη υποχρέωση να αντικαθιστά τακτικά την μπανάνα. Δηλαδή, σαπίζει μπανάνα, την τρώμε την μπανάνα, βάζουμε άλλη με το.
0: Νικό, σε παρακαλώ.
1: Ρε Σύριτσα μου. Εντάξει, ο άνθρωπος κάτι.
0: Ο άνθρωπος κάποιο μήνυμα θέλει να στείλει. Αυτό είναι το έργο του. Αυτή είναι η εικαστική του παρέμβαση. Κάποιος έδωσε τα λεφτά, γιατί του άρεσε αυτή η εικαστική παρέμβαση.
1: Αυτό που έδωσε τα λεφτά θέλω να βρω. Όχι τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης καλά έκανε. Ο καλλιτέχνης καλλιτέχνης είναι. Κάτι θέλει να πει. Εδώ κοίτα τώρα. Μπορείς εγώ ένα ροδάκι να πίσω με την υποχρέωση να μου τα αλλάζεις κι εσύ.
0: Ξέρεις
1: κάθε τρεις μέρες.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Από τέχνη δεν ξέρω, από μπανάνα ξέρω. Ναι. Ότι σαπίζει σε 3-4-5 μέρες. Αλλά λέει έχει την υποχρέωση να την αλλάζει.
0: Την αλλάζεις και αφήνεις το ίδιο εικαστικό αποτύπωμα.
1: Θα με σκάσετε σήμερα.

0: Άρχισα και
1: υδρώνω. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Αρχίζω και υδρώνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τζιβελεκίδης με βλέπει ότι έχω υδρώσει.
1: Λες και τα έδωσε εσύ τα χρήματα, βέβαια.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ο άλλος θεώρησε ότι η εικαστική παρέμβαση του καλλιτέχνη είναι πολύ σπουδαία, την εκτίμησε και την πήρε.
0: Σωστό. Κανένα, καμία αντίρρηση.
1: Επαναγία μου.

0: Ο γιατρός στο Κολωνάκι το διάβασε αυτό.
1: Ότι τι απ' όλα, γιατί. Τι απ' όλα.
0: Το καινούριο. Ότι εκπαίδευε μια Φιλιππινέζα, λέει, γιατρό να κάνει τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχε άδεια ασκήσεως η κοπέλα εδώ, κάτι ήταν.
1: Δεν ξέρω αν θα την έκανε εδώ τη δουλειά. Επίσης ο γιατρός είναι. Ο γιατρός έχει τα πτυχία του. Το πρόβλημα είναι με την άλλη. Δεν είναι με τον γιατρό, ο γιατρός έχει τα πτυχία του.
0: Τα πτυχία του τα έχει, αλλά τι έκανε, τι.
1: Δεν ξέρω. Ολιστική δεν ήταν, για ολιστική ιατρική. Για ολιστική, η εκπαίδευση ήταν για ολιστική ιατρική.
0: Ολιστική.
1: Ναι, ολιστική πρέπει
0: γενικά,
1: να ήταν.
0: Γενικά, δηλαδή. Τι σημαίνει ολιστική ή γενικά.
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να ξέρω την εξειδίκευση των γιατρών και αυτές τις ειδικότητες και τι είναι ολιστική ιατρική. Εντάξει. Ξέρω το ιατρείο ήταν ένα αυτό που λέμε κοινό μυστικό της Αθήνας.
0: Και
1: ξέρω.
0: Να μην την πατήσει ποινικά, να ξέρεις. Την έχει πατήσει κακουργηματικά οικονομικά.
1: Άλλο αυτό.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό. Άλλο αυτό.
0: Τη Δευτέρα τα περισσότερα.
1: Άλλο αυτό. Μα έτσι κι αλλιώς νομίζω επίσης για το ποινικό κομμάτι ότι έτσι σε αποφυλάξει θα καταθέσει μόνο αυτός.
0: Η γυναίκα γιατί. Ήθελε να κάνει μπάνιο, λέει, γιατί δεν κάνω μπάνιο στα κρατητήρια.
1: Καλά τώρα, αυτά είναι και λίγο. Κοίταξε, αυτά είναι και λίγο, ξέρεις πώς βγαίνουν τώρα.
0: Τι.
1: Είναι και. Εντάξει. Ζήτησε να κάνει μπάνιο, δεν είναι και τόσο τρομερό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτή είναι στο πρόβλημά της, σαν την πρώτη μέρα πώς θα κάνει μπάνιο ή πώς θα ξεμπλέξει από τις αηδίες που κάνανε.
1: Δεν νομίζω ότι θα ξεμπλέξει εκείνη.
0: Ο Ρίγκο Σταρ. Έχουμε τον Ρίγκο Σταρ. Δήλωσε ότι οι Beatles, ότι οι Beatles, λέει, πιθανότητα θα είχαν παρενωθεί αν ζούσαν ο Λένον και ο Χάρισον. Αν ζούσαν, λέει, ο Λένον και ο Χάρισον, θα είχαν παρενωθεί οι Beatles, λέει ο Ρίγκο.
1: Ναι, εδώ και χρόνια έχει τελειώσει το θέμα με τον Λένον, ναι. Εντάξει, εγώ τους αγαπώ τους Beatles.
0: Καλά, έχουμε Beatles, μετά να βάλουμε τίποτα, Γιώργο. Βέβαια, Beatles. Εξαιρετική.
1: Α, ωραία, λέει ο Κώστας Σιαλίκης εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Η δουλειά της τέχνης είναι να παράγει ερωτήματα. Σωστό.
0: Ακριβώς γι' αυτό έχω και εγώ τα ερωτήματα.
1: Είναι να παράγει ερωτήματα. Μπράβο. Σωστό είναι, Κώστα. Εγώ είμαι 100% μαζί σου.
0: Σωστό, έτσι είναι. Δημιουργεί. Δεν αμφιβάλλω, δηλαδή, τα παιδιά.
1: Βλέπεις ανθρώπους που κάθονται επί ώρες μπροστά από ένα πίνακα και προσπαθούν να δουν αυτό που έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος, τι δίνει, ποιο
0: άλλο
1: μήνυμα.
0: Άλλο η ζωγραφική.
1: Εντάξει. Η εικαστική παρέμβαση έχει πολλού τρόπου.
0: Σωστό. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Άρα.
0: Εγώ κάπως.
1: Διαφωνείς. Εσύ λες και τα δώσεις από την τσέπη σου. Όταν πρόκειται για λεφτά, Νίκο, και τον άλλον να είναι.
0: Εγώ να μην ηλικίζω, δεν τα έδινα.
1: Και τον άλλον να είναι, πάλι πρόβλημα δημιουργεί σε σένα.
0: Εγώ δεν θα έδινα.
1: Μήπως.
0: Α, μειώσει σούπερ μάρκετ, έσαι στα στάπα.
1: Τέλος
0: Οκτωβρίου τελειώνει η πρωτοβουλία με τα 1.700
1: αυτό, ναι,
0: προϊόντα.
1: Το είπες, ναι.
0: Μάλιστα. Και ξεκινάμε τώρα τον Νοέμβρη. Λέει ο Θοδωρόπουλος του ΣΕΒ, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Λέει, παιδιά, εμείς μέχρι τον Οκτώβριο την κάναμε. Από τον Νοέμβρη και μετά θα δούμε. Έρχονται σήμερα όμως και λένε ότι 390 κωδικοί δηλώθηκαν ήδη για τον Νοέμβρη και μετά.
1: Άρα
0: μήπως πάμε σε κάποια προϊόντα.
1: Άρα θα συνεχιστεί, λες, ε?
0: Λέω, ξέρω εγώ.
1: 1.700 ήταν τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο 1/4, 1/5.
0: 1.800 περίπου.
1: Είναι λίγα τα 400 τότε.
0: Εντάξει. Ακόμα. Τέλος Οκτώβρη τελειώνει τώρα την πρώτη πρωτοβουλία. Για να δούμε. Τέλος πάντων, εγώ το έχω πει και το ξαναπώ. Δεν μπορεί και ο Θεοδωρικάκος να σε πιάνει από τα αυτή συνέχεια και να σου λέει μείωσε. Προχωρήστε και μόνοι σας, ρε παιδιά. Και ο Θεοδωρικάκος το είπε και ο Μητσοτάκης το είπε. Κάντε και εσείς κάτι.
1: Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα όπως ξέρεις.
0: Μα έτσι πρέπει να λειτουργεί όμως. Είναι ειδικές καταστάσεις τώρα.
1: Ναι,
0: τι έγινε, Τζιβελεγγύη, μας διώχνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω μετά για τη μακροζωία.
1: Ναι, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Έχω θέματα για τη μακροζωία. 4-5 κινήσεις για να ζήσουμε, λέει, μέχρι τα 90. 4 κινήσεις για το στρες σου έχω. Και γιατί γράφουμε με το δεξί. Γιατί.
1: Κυρίως με ενδιαφέρει για το στρες και τη μακροζωία να μου πει.
0: Αυτό.
1: Γιατί γράφουμε με το δεξί, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
0: Εγώ
1: αλλά...
0: είμαι αριστερός. Αριστερό χειράς.
1: Μόνο αριστερό χειράς είσαι, γιατί αριστερός. Εσύ την αριστερά τη βλέπεις από μακριά και τη αριστερό.
0: Η αριστερά εμένα είναι μέσα στο DNA μου.
1: Ποιο DNA σου, Ρενικό. Έλα, πάμε στις διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές.
10: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
12: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
11: Και την έχεις.
12: Αμικροπληροφορική.
11: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
12: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
11: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
12: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
11: Αμικροπληροφορική.
12: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
13: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
14: Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραγιατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει, μπορούμε να εξετάσουμε προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού, νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο δράστης συνελήφθη, περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες εκλογές σήμερα για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεγκελμπούργο και Βερολίνο μετά την ήττα του κομματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Ανχάλτ.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 25 στη Λευκάδα.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Χωρίς καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Back to Battle Beatles.
1: Σιγά σιγά, Νίκο, και φωνάζεις κιόλας και μου χτυπάνε τα μιλιά. Με τρέλανες και με την μπανάνα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει ή όχι την ανθρωπότητα και την επιβίωση του ανθρώπινου
1: γένους. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια.
1: Έχει αργήσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Ναι. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια. Ναι. Και αφορμή στάθηκε η απόφαση του Τζέικοπ Κόξον, διαβάζω, εργαζόμενος στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, να αποχωρήσει από την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η κατεύθυνση της έρευνας είναι υπερβολικά επικίνδυνη.
1: Είδα και τις δηλώσεις του. Ναι. Λέει ότι δεν την ελέγχουμε πια και έτσι πως πάει θα μας. Μα είδες τι πήγε να γίνει με την μεταξύ ΗΠΑ και
0: Κίνας. Παιδί μου, τους δίνανε εντολές και δεν τη δεχόταν. Ναι. Έκανε τα δικά του.
1: Ναι, άμα δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι στα πράγματα, αν δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι συμβαίνει.
0: Ναι, για να μην τρελαθούμε και με την νοημοσύνη. Ναι. Τώρα, ψυχραιμία. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, γυναικολογικής ογκολογίας, η Παγκόσμια ημέρα, και η ημέρα καθαρισμού, αλλά και η Εθνική ημέρα παν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζουν ο Αγάπιος, ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λέει ο αγαπητός, αγόρασα χθες μια εξάδα μπανάνες από τη Λαϊκή με 2 ευρώ σύμφωνα με τον Νίκο Σόθμπις. Η περιουσία μου αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 37 εκατομμύρια δολάρια. Παρακαλώ, μην με ενοχλείτε, κάνω απογραφή των επενδύσεων μου. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με την προηγούμενη της κολλής στον τοίχο, μνημονωτική.
1: Καλά, θα δει, θα δει. Λέει επίσης ο Δημήτρης, λέει ότι η δεύτερη εκδοχή του έργου με την μπανάνα πουλήθηκε 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Mm. Παρεπιπτόντως η μπανάνα από το πρώτο έργο την έφαγε ένας επισκέπτης μουσείου.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη.
0: Μπορεί να μην είχε πάρει πρωινό. Μπορεί να την αντικατέστησε όμως μετά. Να πήγε να βαλάλει.
1: Α, μπορεί. Mm. Μπορεί.
0: Λοιπόν, υποθητή. Καλημέρα, καλή Κυριακή από τη Σαντορίνη. Γεια σου, υποθητή, αρχόντισσα. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να μην ξεχάσουμε το θέμα της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης. Να το που τα λέγαμε και δεν είπε κουβέντα πάνω ο Πρωθυπουργός για την εισφορά.
1: Πόσο ξέρεις πόσο καιρό στέλνει μήνυμα ο Κώστας.
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρόνια.
1: Και είναι και δέσμευση προεκλογική, ε.
0: Ναι. Θα γίνει, αλλά πότε θα γίνει.
1: Νομίζω στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη υπάρχει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης το 50% σε βάθος τετραετίας.
0: Αλλάζει, ξέρεις, η εισφορά αλληλεγγύης απλά αλλάζει, θα αλλάξει τον τρόπο που θα μπαίνει το 3-4-5% να μην πιάνει όλο το ποσό. Να.
1: Και η Ελλάδα το έχει στο πρόγραμμα της.
0: Ναι. Καλημέρα, R&B App, ο Real Blogger. Κάτι πρέπει κάθε φορά να ακούω, λέει τον αχώνευτο, να λέει ότι είμαστε μαζί στις 12. Νιώθω μια γροθιά στο στομάχι.
1: Ναι, ναι, είδες. Είναι ανάγκη να μας προειδοποιεί κιόλας.
0: Ο Στέφανος λέει καλημέρα. Γεια σου, Στέφανε. Κούντος. Νάτος. Ο Αντώνης. Ένα 10% λέει είναι χουντική στη χώρα και 6-7% φασίστες ή μαρτών. Μας
1: κοροϊδεύεις.
0: Γεια σου, Αντώνη. Υποθετή τη διάβασε.
1: Τη διάβασε.
0: Η Βασιλική, η κύριε Ρουγκάκου, ό,τι λέει η κυρία Ρίτσα ισχύει. Διαμαρτυρία με ναζί. Καλή εκπομπή. Μωρέ, ισχύει, αλλά γιατί ισχύει, αυτό εγώ προσπαθώ να πω. Καλημέρα. Τα αφηγήματα με τα μηνύματα που στέλνονται ψηφίζοντας ναζί κάγε στρατόπεδα συγκέντρωση. Να μην μιλήσουμε για τους τόπους μαρτυρίου στην Ελλάδα, λέει ο Κωνσταντής.
1: Καλημέρα, Κωνσταντή.
0: Εδώ έχουμε οι λόγοι, ο DJ Μάνος. Καλημέρα φίλοι μου, είναι απλό, σταματήστε την υποστήριξη στην Ουκρανία και πάρετε αέριο από τη Ρωσία. Δεν μας αφορά ο πολεμός, μας αφορά άμεσα ότι κινδυνεύει το πετρέλαιο θέρμανση να ανοίξει με το 1,93 ακόμη και ένα 60 να πάει ένα απαγορευτικό.
1: Αυτό που έλεγες και εσύ, αυτό λέει, που λες και είπες και εσύ. Όταν το έπαιρνες ένα 10 και ένα 60 να ανοίξει είναι απαγορευτικό.
0: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Δυστυχώς, αν δεν είμαστε κατοικίδα των Αμερικάνων, μια χαρά περνάμε φθηνό πετρέλαιο από Ρωσία. Γεια σου, Μιχάλη. Ο Στυλιανός, καλημέρα από τον Northampton.
1: Καλημέρα.
0: Δίζελ 1,94, βενζίνη 1,74 σε λίρες. Σε λίρες, για κάτω ευρώ.
1: Εσύ πρέπει να το κάνεις, κονίκο μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, λέει. Είναι πιο λίγο, θέλει να πει.
1: Ναι, είναι πιο λίγο.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι καλέ, η Νούλη. Mm-hmm. Η Ευρώπη έχει δώσει άδεια για μείωση 50%. Ψάξε το λίγο. Όχι, η Νούλη μου δεν έχει δώσει άδεια. Αλλά για να δούμε τι θα πάρουνε. Ο Άρης, θυμάστε βρε τα παλιά τα χρόνια που είχαμε κάτι χαρτάκια χρωματιστά με αριθμούς πάνω και αγοράζουμε πραγματάκια.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι,
0: τα έλεγαν λεφτά, λέει. Ωραία, ωραία. Ο Κώστας, δεν κάνω ένα αδερφό με βενζινάδικο, δεν έχει.
1: Τόσα αδέρφια που έχεις, σου λέει, μήπως έχουμε και εκεί.
0: Τώρα, πρέπει να σου πω είχα, αλλά δεν έχω. Κώστα μου. Για τα βενζινάδικα που λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, η Βέρα, ένα και μόνο μέτρο φτάνει για να πέσει τιμή στα καύσιμα και να αλλάξουν πολλά πολλά πράγματα προς το συμφέρον του πολίτη. Να φύγει ο Μητσοτάκης, λέει. Μάλιστα.
1: Και ο Ηλίας λέει πλαφόν στα κέρδη δηληστηρίων και βενζινοπολών. Εντατική έλεγχη γενοθευμένη βενζίνη και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο χρειάζεται για να πάει η βενζίνη σταθερά για 2-3 μήνες στο 1,80. Αυτό που προτείνει, ναι, γιατί είπε ναι, να προτείνουν οι άνθρωποι. Ο Ηλίας έχει στείλει.
0: Ναι, ο Ντίνος. Καλημέρα, το μεταναστευτικό έχει υποχωρήσει στην οικονομία, είναι το θέμα, λέει. Σωστό. Και έχουμε και τον με τον τίτλο Φασισμός, ο Κάπτεν Αναστάσιος, μη χαϊδεύεται αυτιά. Μάλιστα. Ο Κώστας Τζαλίκη τον διάβασες. Το Δημήτρη Μπανάνα, η δεύτερη έκδοση του έργου.
1: Το έχω διάβασει. Το είπες. Ναι, ναι, τα είπα.
0: Ο αγαπητός με την Εξάδα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, και έχουμε πάρα πολλά θέματα όπως είναι τα τουρκικο-ελληνικά, ελληνοτουρκικά.
1: Ελληνοτουρκικά. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσακίρη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, να τα δούμε. Και θα σου πω εγώ μετά γιατί γράφεις με το δεξί.
1: Αυτά είναι τα βασικά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μεγάλη Real News, έκδοση εξαιρετική.
1: Λοιπόν, το βασικό θέμα της εφημερίδας, οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυραβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, κλειδώνουμε τα νησιά μας με νέους Patriot. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Οι υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά και καλλιέργεια κλίματος από την τουρκική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές.
0: Και η Real News έχει όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση τελική τιμή να φτάσει στα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20% έως 22% στο επίδομα θέρμανσης.
1: Λοιπόν, οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Ηπείρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΙΑΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%.
0: Και η υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox, Airbnb και επίτευξη μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος κάθε βάρδιας. Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι, τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλάσμα φαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι.
1: Επίσης, ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. 2 συνεντεύξεις, Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη. Επίσης, σε καθάριση εισφορών αναδίμηνο, από τις αρχές του 2027 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαποσχαλούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες για να συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Για να μην συσσωρεύονται.
0: Και οι συνεντεύξεις τρομερές. Χατζηδάκη Αποστολάκη θα έχουν ειδήσεις σήμερα στη Real News.
1: Σίγουρα. Και λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει μαζί η Real News αυτή την Κυριακή. Δύο περιοδικά, InStyle, η Ρέντα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Σήμερα όμως έχουμε και την κλήρωση.
1: Ναι, βέβαια, θα γίνει
0: 19 μας. Χρόνια το αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράλα δαστικών από την Bridgestone. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα.
1: Μετά τις 11.30 θα κάνουμε και την κλήρωση, να δούμε τους τυχερούς, τους 19 τυχερούς, έτσι.
0: Μια χαρά.

0: Ναι, φυσικά θα το χαίρεται. Ταλαιπωρηθεί 6 χρόνια ήταν η τελευταία φορά. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που την είδαμε να τραγουδάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εμφανίστηκε μία φορά ακόμα.
1: Το Μερίδρο.
2: Σήμερα είναι και η πολιτική κηδεία της Μαργαρίδας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Έχουν φτάσει ήδη οι γη της, ο Γιώργος, ο Ανδρέας και ο Νίκος. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών.
0: Ναι.
2: Η μητέρα τους, η Μαργαρίδα Παπανδρέου. Ένα πρόσωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην Ελλάδα και κυρίως τον αγώνα υπέρ των γυναικών.
0: Πάρα πολύ στο φεμινιστικό κίνημα ήταν μπροστά. Είναι εκείνη που το δημιούργησε ουσιαστικά στην παραμονή.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα που μας έχει στείλει μήνυμα, που μας άκουσε μισή ώρα. Καλημέρα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Άρη που λέει για τους καλλιτέχνες, ποια είναι η άποψή του για τους καλλιτέχνες. Έχει τελείως διαφορετική άποψη για το πώς λειτουργεί η τέχνη, πού απευθύνεται και ποιος είναι ο στόχος της. Στον Παύλο από τον Ντίζελντοφ, καλημέρα Παύλο.
1: Νίκος από Παπάγου, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Μιλάει για την...
0: Για το AI, ναι, την νοημοσύνη. Ναι, σωστό, έχει δίκιο. Καλημέρα Νίκο.
1: Και ο Στέλιος. Θα μου βρείτε, λέει, καλημένα Στέλιος, είναι βουλευτή μια δημοκρατία που να μην ανήκει σε εγκληματική συμμορία του κόσμου. Καλά, εντάξει τώρα, ρε εσύ. Στέλιο, ψυχραιμία.
0: Καλημέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης για τους Σλαβομακεδόνες. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για τα ιατρία και τα ιατρικά κέντρα, λέει. Έχουν, λέει, και αυτοί ένα ολιστική ιατρική στην Κηφισιά, λέει. Αναμένεται να σκάσει βόμβα.
0: Α, λέει ο Γιώργος. Ναι. Α, θα έχουμε ανάλογη περίπτωση. Γιώργο, αλήθεια. Είδες που κάνουν ρεπορτάζ οι άνθρωποι.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Ο άλλος λέει, έστειλε ένα μήνυμα. Ποιος ήταν που διάβασες, λέει, απορεί, λέει, γιατί είμαστε, γιατί μας πληρώνουν, λέει.
0: Ο Κώστας, μωρέ, το είπα. Καλημέρα του ανθρώπου. Εντάξει, και τι έγινε. Δεν είναι κακό.
1: Αυτή την τσέπη σου τα βάζεις εσύ. Γιατί αγχώνεται τόσο ο Κώστας, άμα δεν.
0: Είναι σαν και εσένα, και εσύ το ίδιο κάνεις.
1: Είναι αγχώδης.
0: Και εσύ, και εσύ το ίδιο κάνεις. Όταν δίνει κάποιος άλλος λεφτά, εσένα σε πονάει.
1: Είμαι πρώτος εγώ.
0: Σε πονάει όμως.
1: Με πονάει. Είναι, δεν θέλω πονάει. Να σπαταλάτε. Ναι. Χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία.
0: Δεν είναι δικά σου, είναι δικό
1: παντού
0: σου.
1: Παντού πειθαρχία, παιδιά. Άγρια επεισόδια διαβάζω μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη. Βλέψε εκεί τώρα, γίνεται. Έφυγε αστυνομική πίεση.
0: Ναι, Νίκο, το διαβάζει, αλλά εμείς το παίξαμε χθες θέμα συζήτηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το είδες, αλλά... δεν το είδες.
1: Δεν το είδα, όχι, γιατί είχα δουλειές.
0: Δεν βλεπόμαστε ούτε μεταξύ μας, Νίκο. Άμα δεν στηρίξεις το δελτίο, ποιος θα το στηρίξει,
1: καλά. Όχι, άσε με εμένα, εγώ τα ξέρω.
0: Τα ξέρεις, έπαιρνε με τηλέφωνο.
1: Ο κόσμος όμως σε στήριξε και σε επεφήμισε. Να σου πω, και με τον Χουάν Κάρλος υπάρχει θέμα, διαβάζω,
0: Υποβασταζόμενος, νομίζω ότι είναι 89-90 ετών.
1: Και τα πόδια δεν τον βοηθάνε τα πόδια.
0: Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα υγείας, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι κακό. Υποβασταζόμενος, γιατί μπορεί να έτυχε στιγμή συγκεκριμένη. Μπορεί να παραπάτησε, μπορεί να μην είναι καλά η ημέρα.
1: Έχουμε έναν Κινέζο και θέλω να το πω αυτό.
0: Ναι, μην το χάσεις.
1: Βγάζει μια περιουσία προσφέροντας υπηρεσίες ξυσίματος για την καταπολέμηση του στρες. Τι κάνει, σε βάζει το κρεβάτι πάνω και σε ξύνει στην πλάτη.
0: Νίκο, μόνο εσύ βρίσκεις αυτές τις ειδήσεις.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάτι ειδικό πως ξύνει ο άνθρωπος. Αλλά για να σου φύγει το στρες, λέει, υπηρεσίες ξυσίματος.
0: Αυτή την τακτική για να σου φύγει το στρες δεν την έχω. Τόσες άλλες έχω πολλές, αλλά αυτή την τεχνική δεν την έχω.
1: Λέει με το ξύσιμο, λέει, φεύγει το στρες.
0: Φεύγει το στρες, ναι.
1: Και εγώ ξιέμαι, λες να έχω.
0: Καλημέρα Παράσχο, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος με το Σταφύλι. Πόσο αγαπώ το Σταφύλι Παράσχο, πάρα πολύ μου αρέσει. Μια υπέροχη φωτογραφία με τα...
1: Γεια σου, Παράσχο, άρχοντα.
0: Βλέπεις, κόκκινο Σταφύλι, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο. Ο Μητσοτάκης λέει, προσκόταν προεκλογικά ο Real Blogger για να μιλήσουμε σοβαρά, λέει, ότι θα καταργούσε προκαταβολή φόρου, αντί για αυτό τη μειώνουμε στο γονόμετρο. Άντε μετά να ξαναπιστέψεις.
0: Έχει στείλει και ο Κώστας από τα υπέροχα τζουμέρκα. Πόσο μου αρέσουν τα τζουμέρκα, Κώστα, να ξέρεις. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, λέει, σας ακούω να λέτε θα γίνει αύξηση στη συντάξη. Παρακαλώ, το σωστό είναι στις κύριες συντάξεις ή κάνω λάθος? Θα πάρουν και επικουρικές?
1: Ναι, μπορεί να πάρουν και επικουρικές.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Ναι, Κώστα, μπορεί να πάρουν και επικουρικές, Κώστα, που φέρει.

0: Μπορεί, ναι. Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από την Κομωτινή. Να, τα συνεργαζόμενα παντού ραδιόφωνα, συμμαχικά. Σλόγγαν, μετά ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτοδύναμος, δεν θα κάνει τις εξαγγελίες του πράξη. Λέει, επόμενο σλόγγαν, λέει, είναι αυτό.
0: Επόμενο σλόγγαν.
1: Εάν δεν βγει, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκίνησε η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
0: Λογικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
6: Για να αναδείξετε την αξία σας στην Ανακέ. Να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ. Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στο ντίζελ που θα εξειδικευθούν την ερχόμενη εβδομάδα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού. Νοσηλεύεται 14χρονας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Άνοιξαν οι κάλπες στη Γερμανία για τις εκλογές σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Αποτελούν κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία-Ανχάλτ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επίγουσα προειδοποίηση για τον κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, απευθύνει η Ουάσιγκτον στους πολίτες της που βρίσκονται στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσπευσε την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο μετά την νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 93-89 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, με την ισπανική ομάδα να κατακτά το τρόπαιο στην πρώτη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο Άμπου Ντάμπι. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, κερδίζοντας τον τελικό των ΠΑΟΚ με 87-81. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας που μετέχετε στην εκπομπή, τόσο διαδραστική.
1: Ο Παράσχος μου έστειλε το κοκκίνο σταφύλι, το υπέροχο, τη φωτογραφία. Τώρα δεν την ξέρω την ποικιλία, την έχει γράψει ο άνθρωπος. Και η Σόφη Μαραγκίδου έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία και την καλημέρα της. Και λέει: καταθέτω ότι άνθρωπος με το χαμόγελο του αδελφού μας, Νίκου Ρογκάκου, ποτέ δεν μπορεί να είναι τσιγκούνης. Καβουρομάνα, γνωστή Σόφη, καβουρομάνα.
0: Σόφη, μέσα πέφτεις.
1: Με τσίγκινα μικρά γυρνάω γύρω-γύρω από το γραφείο.
0: Οι κακές οι γλώσσες.
1: Δώστε ό,τι έχετε ευχαρίστηση.
0: Σόφη, οι κακές οι γλώσσες τα λένε αυτά. Ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, το πρόβλημα δεν είναι η βενζίνα, αλλά το ντίζελ. Αυτό είναι που ανεβάζει τις τιμές και έχει δίκιο. Η Καταρίνα Κάβουρα.
1: Γεια σου, Κατερνιό.
0: Καλημέρα στην παρέα, στην κυρία Μπιζόγλη μας που είναι κούκλα και ο Ρογκάκος μας. Τι δίαιτα κάνει, είναι τόσο όμορφος.
1: Ναι, τον έχω σε πρόγραμμα. Τρώει κρουασάν με κρέμα αμυγδάλου πρωί-πρωί. Αυτά κάνει.
0: Το νου σας, λέει τα πιτσικάτα, σας ευχαριστώ. Ο Παράσχος, αδερφός. Ο Κώστας από τα Τζουμέρκα, τον είπες, ε.
1: Ναι, βέβαια τον Κώστα. Μα, τα Τζουμέρκα τα λατρεύω, είναι υπέροχο.
0: Ο Λεωνάρδος έχει στείλει.
1: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Έχω τρέξει τα Τζουμέρκα, το ξέρεις.
0: Έχεις τρέξει από εδώ μέχρι τα Τζουμέρκα ή στα
1: Τζουμέρκα. Όχι, από εδώ μέχρι τα Τζουμέρκα. Στα Τζουμέρκα έχω τρέξει.
0: Α, πήγες στα Τζουμέρκα.
1: Και έχω τρέξει, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Μ' αρέσει η φύση. Τα χωριά.
0: Είναι ωραία στα Τζουμέρκα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ιδίως το χειμώνα εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, στα κομμάτια που τρέχει έχει και πάγο, έτσι. Είναι λίγο δύσκολα.
0: Ε, βέβαια. Το χειμώνα ιδίως εκεί δεν είναι. Λοιπόν, θα έχουμε την κυρία Φραγκάκη σε λίγο. Για να μιλήσουμε για κόκκινα δάνεια, για ρυθμίσεις, για τις δόσεις που κάνουν εκεί στην κυβέρνηση, να δούμε πώς πάνε. Έχω μία απορία, λέει ο Πάνος. Αντί να κάνει αλχημίες η κυβέρνηση, γιατί δεν μηδενίζει απλά τον ειδικό φόρο στα
1: κάψιμα. Ναι.
0: Γιατί είναι τα έσοδα, βλέπεις. Αχ, αυτά τα έσοδα. Η Σόφη μας έχει δύο κούπες.
1: Ναι, μωρέ, γι' αυτό είπα τι ωραία φωτογραφία που έστειλε.
0: Αντικριστά.
1: Η Νάνση λέει για την υπόθεση του κυρίου Πλεύρη με αυτό το σωματείο που είχε ιδρύσει με τους δύο γιατρούς το 2012, το οποίο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης ο ίδιος τουλάχιστον, δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Ναι, το ερώτημά μου για την επόμενη ώρα είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα ή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο? Αυτό είναι το ερώτημα για τα μηνύματα θέλετε να μας στείλετε.
1: Εντάξει, το μέλλον είναι έτσι πως πάει η τεχνητή νοημοσύνη που μας έχει ξεπεράσει 7 φορές.
0: Κανείς δεν ξέρει. Τώρα σε ένα χρόνο, μέσα σε δύο, έχει γίνει χαμός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα. Ψυχραιμία λίγο με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άστα ψυχραιμία. Ψυχραιμία
0: δεν είναι. Εδώ μας λέγανε, βλέπετε, λέει, να πατάτε τεχνητή νοημοσύνη, να σας βοηθάει κτλ. Και το 1/3 είναι λάθος. Όχι, μιλάω για τη δουλειά μας, Δρίτσα.
1: Κοίτα, αναλόγως που απευθύνεσαι. Σε ποια μηχανή, ας την πούμε έτσι, απευθύνεσαι?
0: Τι σημασία έχει?
1: Υπάρχουν μηχανές που πληρώνεις.
0: Εγώ πληρώνω μια μηχανή.
1: Ωραία. Είναι
0: το 1/3 είναι λάθος.
1: Το 1/3 είναι λάθος. Και σε αυτές που πληρώνεις.
0: Βεβαίως. Και πρέπει να κάνω επαλήθευση. Που εγώ δεν βάζω την νοημοσύνη, γιατί παίρνω το τηλέφωνά μου. Θα δω, θα κάνω
1: ρεπορτάζ. Αλλά σε αυτή που πληρώνεις και σε αυτή είναι λάθος.
0: Βέβαια,
1: λάθος.
0: Έχει λάθη μέσα. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο τώρα νοησίες. Με συγχωρείς. Ως είδηση, είδηση. Άλλο στην ανάλυση μας, αν διαφωνεί ένας άνθρωπος με εμάς.
1: Μα δεν λέμε αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα
0: και με εμένα θα διαφωνείς και με σένα και με όλους.
1: Κάτι φυσικό πράγμα. Είδηση, η διαφωνία, το να μην είναι συμπαθή.
0: Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την είδηση, μειώθηκε 5% αυτό ή μειώθηκε 10%. Μάλιστα. Ποιο είναι το σωστό? Θέλω να πω ότι μιλάμε ανοησίες στον κόσμο.
1: Ότι σου βγάζει. Και εκείνο.
0: Ναι, θέλει μεγάλη
1: και προσοχή. Και αυτό με τις συνδρομήλες βγάζει λάθος. Ε?
0: Ναι,
1: ναι. Αυτό δεν το ήξερα, ας πούμε.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή την νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε μια φορά ακόμα για το διαγωνισμό, γιατί μετά τις 11.30 θα ανακοινώσουμε και τους τυχερούς. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Gian Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιτσών, 2 δωρεπιταγές των 100 από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει μετά τις 11.30 στην εκπομπή μας.
0: Άκου τώρα εδώ ένα περιστατικό. Ναι. Εγώ ξέρεις ότι και πιστεύω πάρα πολύ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και εσύ. Έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι ειδικό.
0: Είναι αυτό, πολύ προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: Άνοιξε μία τρύπα στον επισκοπικό θρόνο σε ναό στο Μεγανήσι.
1: Ωραία.
0: Ο Μητροπολίτης της Λευκάδας,
1: ναι,
0: έθεσε σε αργία τον εφημέριο για την κακή συντήρηση. Τώρα, ωραία, άνοιξε τρύπα στον επισκοπικό θρόνο. Πήγε να ανέβει δηλαδή.
1: Και έπεσε μέσα, χτύπησε.
0: Για να γιορτάσουν τον Άγιο Βυσσαρίο, να ανήμερα τη γιορτή. Δεν χτύπησε. Έπεσε, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ο επίσκοπος. Αλλά δεν χτύπησε.
1: Ναι, και τον έθεσε σε αργία.
0: Και τον έθεσε σε αργία 15 ημερών τον εφημέριο. Λέγε πλημελή συντήρηση του επισκοπείου. Ήταν στο. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα καλά, υπερβολές είναι αυτές. Υπερβολές.
0: Άνοιξε μία τρύπα. Εντάξει.
1: Υπερβολές. Αν δεν χτύπησε και κανείς, αλλά σου λέει η πλημελή συντήρηση.
0: Έπεσε ο επίσκοπος τώρα λίγο, έπεσε, υποχώρησε λίγο.
1: Λίγο, έπεσε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Έλα.

0: Την ώρα λοιπόν της εθρόνησής σου στο επισκοπείο, το ξύλινο δάπεδο υποχώρησε, είναι που είναι τρία σκαλιά που ανεβαίνει στον επισκοπικό θρόνο. Από την πτώση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός του δεσπότη, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και πληροφορίες λένε ότι μετά την επιστροφή της Λευκάδα ο επίσκοπος απέστειλε μία απόφαση.
1: Ναι, αφού δεν χτύπησε, εντάξει. Βέβαια το σημαντικό είναι ότι δεν χτύπησε.
0: Ναι, αλλά τώρα και εφημέριος, εντάξει, άνοιξε ο επισκοπικός κάτω το πάτωμα.
1: Τι θες να κάνουμε, Νίκο?
0: Μην είναι μήνυμα.
1: Ποιο μήνυμα, δηλαδή?
0: Ήταν και του Αγίου Βυσαρίωνος.
1: Το τερμάτισες.
0: Ξέρω.
1: Το τερμάτισες, Νίκο, το τερμάτισες.
0: Ναι, θέλω να πω να είμαστε λιγάκι πιο συντηρητικοί, παιδιά, στις αποφάσεις μας.
1: Εντάξει, θα κάνουμε παρατήρηση τώρα και στο Μητροπολίτη.
0: Στον επίσκοπο, βέβαια, ναι, να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: γιατί εντάξει, να το κάνει
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει, καλά.
0: Με τον εφημέριο τώρα. Κρίμα και εφημέριο, 15 μέρες αργία. Είναι μισθός αυτός.
1: Το ξέρω ότι είναι.
0: Κάτι είναι κάποια ποινή.
1: Είναι μισθός, ναι.
0: Σαρώνει η αστυνομία το κέντρο της Αθήνας, για λυσιδάκιδες για το μικροεγκληματικότητα. Βάζει ντρόουνς και τέτοια. Έχει σαρώσει ιδίας. Σου λέω τώρα είδηση.
1: Είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Χαρτογραφεί τις περιοχές με drones, οι ομάδες Δίας και ειδικές περιπολίες για τη μικροεγκληματικότητα. Σου είπα που της μάνας μου της άρπαξε ένα στην αλυσίδα.
1: Και εμένα το κινητό, ναι, στο κέντρο της Αθήνας εγώ άφησα το κινητό πάνω να πάρω ένα καφέ και ήρθε ένας με ένα χάρτη να μου του δείξω κάτι που είναι ο δρόμος.
0: Έβλεπε το χάρτη και αυτό
1: σε έβλεπε. Εγώ έβλεπα το χάρτη, προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί είναι αυτή και η ευγένεια με έφαγε και εξηγούσα ότι ο δρόμος είναι από εδώ, είναι από εδώ, είναι από εκεί και τα λοιπά.
0: Και αυτός με το κάτω χέρι.
1: Έφυγε ο άνθρωπος με το χάρτη, έφυγε μαζί και το κινητό.
0: Μαζί με τον άνθρωπο.
1: Μαζί με τον άνθρωπο.
0: Δεν
1: εγώ
0: τον πρόλαβες πουθενά.
1: Τίποτα, τίποτα. Σηκώθηκα μέχρι να σηκωθώ. Είχε εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Αφού είχα εξηγήσει βέβαια ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ήρθε, μου δείχνει το χάρτη ο άνθρωπος.
0: Σου είπα το περιστατικό στη Μητροπόλεως δίπλα στις Βινερίες που είναι εκεί. Πίναμε ένα κρασί.
1: Ναι.
0: Με κάτι φίλους. Ναι, και ο Αλεξάκης, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Και εκεί που καθόμασταν λοιπόν, καθόταν παιδάκια νέα, 22-23 χρονών, πήραν το κρασάκι του και τα παιδιά αυτά. Ναι. Περνάει ένας σύμφωνας τρέχοντας, σύμφωνας και βουτάει από το τραπέζι από τα κοριτσάκια. Ένα κινητό και συνεχίζει να τρέχει όπως έτρεχε, λέει, το πήρε στην κίνηση.
1: Α, εν κινήσει, ναι.
0: Ναι, δεν σταμάτησε καθόλου. Σύμφωνας. Σηκωθήκαμε όλοι, πού να τον βρούμε. Ανέβηκε σε ένα μηχανάκι, φύγανε. Και το κοριτσάκι μεταξύ λέει, και βάλει τα κλάματα. Λέω, παιδί μου, του λέω, αφού είσαστε καλά και τα λοιπά. Μα λέει, μου το έχει πάρει ο μπαμπάς μου, λέει, πριν δύο μέρες.
1: Εντάξει, καινούργιο.
0: Ήταν καινούργιο.
1: Μα και εγώ εκείνη
0: ρε σύμφωνα σου λέω πέρα.
1: Για σκέψε εμένα, φαντάσουμε εμένα, προσπαθώ να δώσω οδηγίες. Θέλω και οδηγίες να δώσω.
0: Τι οδηγίες εκεί, βάζω τα κινητά στην τσέπη.
1: Ξέρεις, έχει ζει κάτι γυλαίκα που είναι. Ναι. Τα στρατιωτικά γυλαίκα θα τα βάζω όλα πάνω μου.
0: Όλα.
1: Με φερμουάρ, όλα.
0: Να ζωστεί, σε φυσεκλίκια.
1: Δεν είμαι να κυκλοφορώ εγώ και να έχω πράγματα πάνω μου. Κάποιο θα μου πάρει κάτι. Δεν
0: να ζωστεί.
1: Έτσι, τα έχει ζει τα γυλαίκα τα στρατιωτικά που είναι όλα τσέπε.
0: Τα δημοσιογραφικά. Τα δημοσιογραφικά. Τα ίδια.
1: Θα τα βάλω όλα μέσα και θα κυκλοφορώ.
0: Πάρει και το γυλαίκο αυτός πηγαίνοντας.
1: Εγώ δεν το καταλάβω εδώ μεταξύ. Αητός.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη που είναι μαζί μας, η δικηγόρος μας. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Τι έγινε, σας έχουν κλέψει τίποτα έτσι? Τις δρίτσες σας πήραν το κινητό?
2: Κοιτάξτε, μου έχουν κλέψει κινητό. Έχουν μπει στο σπίτι και μας έχουν πάρει τα πάντα.
0: Όχι.
2: Το γονιόν μου για την ακρίβεια. Ό,τι είχαμε σε χρυσαφικό το πήρανε και το βαφτιστικό μου σταυρό τον είχαν πάρει τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα από
1: αυτό. Α, το αδειάσανε, ναι, ναι.
2: Δεν τους πιάσαμε ποτέ. Παλιότερα που μας έκλεβε ένας γνωστός, τον είχαμε καταφέρει να τον πιάσουμε. Ναι, ήταν ένας που έβαφε το σπίτι. Και καταφέραμε και τον πιάσαμε την ώρα που έκλεβε. Αλλά και αυτός είχε πάρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Συγγνώμη, αυτός τι ήταν, γνωστός και φίλος?
2: Όχι, όχι, δεν ήταν γνωστός.
1: Γνωστός, ρε παιδί μου, σου λέει, δεν εννοεί γνωστός και φίλος. Ναι.
2: Φαινόταν έτσι ένα πολύ καλό παιδί, τον εμπιστευόμαστε, έμπαινε, έβγαινε μέσα στο σπίτι.
0: Για να βάψει.
2: Για να βάψει, είχε βρει ένα μικρό παραθυράκι, μπαίνει από το παραθυράκι και ένα βράδυ, ευτυχώς, τον βρήκαμε πάνω στην ώρα που έκλεβε.
0: Αμάν,
2: και
0: ήσασταν μέσα.
2: Φωνάξαμε την αστυνομία, τον συνέλαβαν, μπήκε στη φυλακή, αλλά
0: βγήκε.
2: Τα χάσαμε όλα, δεν είχε τίποτα.
0: Βγήκε και από τη φυλακή, δεν έμεινε μέσα, υποθέτω.
2: Βγήκε, τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια. Βγήκε.
0: Μας, εσείς να είστε καλά, κυρία Φραγκάκη.
2: Είμαστε καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Εσείς να είστε καλά. Εσείς και ο κόσμος που χάνει κανένα σπίτι, γιατί τα βλέπω τα πράγματα. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού. Η οποία είναι μια καλή ρύθμιση, οφείλω να πω. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει.
2: Είναι καλή ρύθμιση. Αύριο ξεκινά με το καλό, 21 του μηνός, η νέα προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Εκεί θα ζητάμε να προστατευτεί το σπίτι μας, ό,τι άλλα υπάρχουν σε ακίνητα να εκποιούνται και με βάση το ποσό της εκποίησης που θα γίνει, θα υπάρχει και η μείωση της οφειλής. Δηλαδή, ας πούμε, χρωστάμε 200.000 ευρώ. Mm-hmm. Θέλουμε να προστατεύσουμε το σπίτι μας που αξίζει 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Και έχουμε ένα εξοχικό το οποίο θα βγει στον πληστηριασμό στις 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Θα γίνει μια απομείωση του χρόνου. Τελικά θα καταβάλουμε τις 140 uh-huh. έως 420 δόσεις για τα χρέη προς, το, προς τις τράπεζες και τα funds και έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά mm-hmm. ταμεία και περιμένουμε τώρα και να ξεκινήσει και για τους δήμους mm-hmm. το επόμενο χρονικό διάστημα που θα mm-hmm. μπορούμε να ρυθμίζουμε και αυτά πλέον τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί.
1: Όταν λέμε το επόμενο χρονικό διάστημα, πότε είναι για τους δήμους του και για τους δήμους.
2: Το περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή.
0: Να ρωτήσω κάτι, εγώ να κάνω την άλλη ερώτηση. Ναι. Εγώ έχω ένα σπίτι και χρωστάω 150.000.
2: Ναι.
0: Και έχω και μία περιουσία που πρέπει να τη δείξω όλη την περιουσία μου, έτσι. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλη την περιουσία ποια είναι. Καλά τα λέω, για να μπούμε στη ρύθμιση.
2: Βέβαια, mm. γίνεται άρση απορρίτου και φορολογικού.
0: Μάλιστα.
2: Και καταθέσεων, τραπεζικού δηλαδή.
0: Εγώ λοιπόν χρωστάω 150.000 και πουλάω ένα δεύτερο σπίτι που έχω 200.000. Μπορώ να ξεχρεώσω το 150, θα μου τα δώσει τα 50 πίσω?
2: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Τότε?
2: Δηλαδή και πάλι μένει μια βάση που αποπληρώνεται βάση του αλγορίθμου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να απομειωθεί τόσο πολύ αξία του ακινήτου που πάμε να προστατεύσουμε.
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι εγώ έχω τα χρέη μου είναι 100.000. Και το ακίνητο που μπορεί να εκποιήσω εγώ να το δώσουμε 130.000.
1: Ένα άλλο ακίνητο.
0: Ένα άλλο ακίνητο.
2: Βάση του εξοδικαστικού ή αν γίνει
0: του εξοδικαστικού.
2: Κάποια πώληση.
0: Με βάση τον εξοδικαστικό.
2: Αν μέσω του εξοδικαστικού ζητήσουμε την εκποίηση των ακινήτων που υπάρχουν και είναι, ας πούμε, υπερβαίνει την αξία mm-hmm. τις πρώτες κατοικίες και πάλι mm-hmm. θα πρέπει να πληρώσουμε ένα ποσοστό το οποίο βγάζει ο αλγόριθμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το χρέος. Μόνο αν πηγαίναμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης και πούμε ότι πουλάμε τα πάντα και απομειώνεται όλο το χρέος. Μέσω του εξοδικαστικού αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε.
1: Δεν γίνεται αυτό. Ενώ φαίνεται λογική η λύση αυτή που λες.
2: Είναι λογική λύση, αλλά.
1: Δηλαδή έχει μια συνέπεια. Σου λέει, έχω τα χρήματα το που πληρώνω, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς.
2: Δυστυχώς, η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε έναν κανόνα ότι όλοι πρέπει να μπείτε στον εξοδικαστικό. Ας πούμε, σε αυτό το παράδειγμα που είπε ο Νίκος, εγώ θα πρότεινα να γίνει η πώληση διμερώς. Και να μπορέσει να υποφεληθεί ουσιαστικά και όλη τη διαγραφή του χρέους.
0: Δηλαδή με την τράπεζα, ας πούμε.
2: Με την τράπεζα ή το fund, αναλόγως.
0: Ναι, να πω δηλαδή, ρε παιδιά, εμένα αποδεσμεύστε μου, ας πούμε, ένα δεύτερο ακίνητο, να σας πληρώσω και εσάς, να πάρω και εγώ ό,τι απομείνει.
2: Να το πληρώσω και να ξεχρεώσω ουσιαστικά και την πρώτη κατοικία μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πώς πάμε με τις 72 δόσεις, τώρα αυτό είναι και λίγο φορολογικό, βέβαια, ναι. κτλ. Αλλά επειδή είναι φορεία και ταμεία.
2: 72 δόσεις. Υπάρχει, Νίκο, μεγάλο ενδιαφέρον και mm-hmm. βλέπω ότι σε κάποιες περιπτώσεις όντως ταιριάζει να μπει στις 72 δόσεις. Όταν mm-hmm. ο εξοδικαστικός, ας πούμε, λόγω του ότι κάποιος έχει ένα έτος, mm-hmm. γιατί βλέπει ο εξοδικαστικός τα 5 προηγούμενα έτη. Αν ένα έτος έχει κάνει υψηλό εισόδημα, mm-hmm. έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση, ας πούμε, ένα υψηλό εισόδημα, τότε ο εξοδικαστικός δεν κάνει πολλές δόσεις. Εκεί θα πάμε στη λύση των 72 δόσεων.
1: Αν έχεις δηλώσει ένα έτος, μόνο ένα έτος υψηλό εισόδημα.
2: Ναι, και ένα έτος ρίτσα υψηλού εισοδήματος σημαίνει ότι ο εξοδικαστικός θα δει δυστυχώς αυτό το έτος. Δεν θα πάρει το πιο χαμηλό εισόδημα.
1: Δεν είναι και πολύ δίκαιο αυτό, γιατί μπορεί να έτυχε
2: δεν,
1: μια
2: δεν
1: χρονιά.
2: Δηλαδή
1: μια
2: δεν
1: χρονιά μπορεί να έτυχε. Μακάρι να ήταν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά μπορεί
2: ακριβώς.
1: να έτυχε μια χρονιά. Μια χρονιά.
2: Ακριβώς. Και εκεί είναι το πρόβλημα και γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει ο αλγόριθμος να τροποποιηθεί και να μην βλέπει μόνο τι συμφέρει τους πιστωτές. Να βλέπει και αυτό που συμφέρει τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες.
0: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και να δούμε κι άλλο ένα.
1: Λέει η Φανή, ναι. παρεπτόντως ναι, στο προηγούμενο ναι. θέμα που λέγατε, αν δεν έχει κανείς περιουσία, τι γίνεται.
0: Μπαίνει στις δόσεις, 420.
2: Κάνει τον κανονικό εξοδικαστικό.
1: Τίποτα, ναι. Άρα, γιατί λέει, μπορεί, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου.
0: Πάντως, ναι,
2: είναι, έχουν μόνο ένα σπίτι.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι. είναι γενναίες πάντως οι δόσεις, έτσι. 2,40 και 4,20 δεν είναι λίγες οι δόσεις.
2: Είναι γενναίες και να πούμε και στη Φανή ότι μπορεί εκείνη να ανήκει στην περίπτωση των ευαλώτων που εκεί θα δει ακόμα καλύτερη ρύθμιση. Δηλαδή θα πάρει το πιστοποιητικό ευαλωτότητας αν έχει χαμηλά εισοδήματα. Και εκεί ο εξοδικαστικός πλέον θα της κάνει και καλύτερη ρύθμιση. Mm. Άρα και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση που πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε, αν θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή τη λύση.
0: Αν κάποιο δεν έχει κάτι να πουλήσει, γίνεται διακανονισμό αυτό του εξοδικαστικού.
1: Ναι, του εξοδικαστικού, ναι, αυτό είναι αυτό που τα μηνύματα που στέλνουν δηλαδή.
2: Βεβαίω και γίνεται.
0: Γιατί στέλνουν πολλά τηλέφωνα.
1: Ναι, γιατί πολλοί κόσμο δεν έχει, έχει μόνο αυτό. Τελεία. Δεν έχει κάτι άλλο και θέλει αυτό να μπορέσει να σώσει, να διαπραγματευτεί. Γι' αυτό το λέμε.
0: Τώρα, εδώ σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, πώς πάμε γενικά, τα φαντς μήπως χαλάρωσαν λίγο με τις οχλήσεις κτλ.
2: Καθόλου δεν έχουν χαλαρώσει τα φαντς. Συνεχίζουν κανονικά να τρελαίνουν τον κόσμο. Πάντα το λέω, συνεχίζω δυστυχώς να το λέω. Ταυτόχρονα και οι τράπεζες, τα λίγα που έχουν κρατήσει, βλέπω μια πολύ σκληρή στάση απέναντι στους δανειολήπτες. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξουν πολύ αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση άδειας από κάποιους services, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ, όσο καλές αποφάσεις και να εκδίδονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όσο και αν ο κόσμος πλέον καταγγέλει αυτές τις συμπεριφορές και τη στάση που έχουν αυτήν καταχρηστική, βλέπω ότι συνεχίζουν το χαβά τους αμύωτα.
1: Απίστευτα πράγματα, βρε παιδί μου. Ναι, ενώ υπάρχουν αποφάσεις, ενώ υπάρχουν ένα σκασμό πράγματα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
2: Ακριβώς, και θα σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ακόμα και τη ζωή τους, που εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα κατά κάποιων ανθρώπων. Έχω περιπτώσεις στο γραφείο μου, μία γυναίκα η οποία πέθανε από ανακοπή τελικά, επειδή την έπαιρναν συνέχεια τη γυναίκα, την είχαν τρελάνει και ζούσε μια κόλαση αυτή η γυναίκα.
1: Ήτανε είναι στρες, μεγάλο στρες, μεγάλο στρες.
2: Δεν μπορούσε να ηρεμήσει, ό,τι και να της έλεγα εγώ, όσο και να της έλεγα ότι θα σώσει το σπίτι, και τελικά έχασε τη ζωή της. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση, είναι πάρα πολλές.
1: Το στρες που σου δημιουργεί αυτή η κατάσταση είναι καθημερινό, διαρκές και 24ωρο, έτσι, δεν είναι απλό.
0: Ξέρεις τι να χάσει το σπίτι σου, να μείνει στο δρόμο.
1: Εντάξει, μην το συζητάς τώρα. Εντάξει, τώρα.
0: Κυρία Φραγκάκη, είναι δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Φραγκάκη, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος και πολύ ειδική στα δάνεια κτλ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Η υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο ΝΑΜΕ.
17: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
18: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
17: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
19: Θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην αυλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει, μπορούμε να εξετάσουμε προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται 14χρονας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο δράστης συνελήφθη, περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι στη Γερμανία οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Βεγγελβούργο μετά την ήττα του κόμματος του καγκελάριου Μέρτς από την ακροδεξιά στη Σαξονία-Ανχάλτ.
24: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 24 στο Βόλο.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Σωτηρέλη, τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Να συζητήσουμε για
1: τους πιο γνωστούς συνταγματολόγους.
0: Για ακροδεξιά στην Ελλάδα.
1: Παρουσιάζει, όπως ο ίδιος λέει, παρουσιάζει το κόμμα του αύριο.
0: Ναι,
1: Κασιδιάρης, να δούμε τι, πώς, γιατί.
0: Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε.
1: Να τον καλημερίσουμε, λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα και εσάς, στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε τώρα, εδώ έχουμε προβλήματα λίγο και στην Ελλάδα με την ακροδεξιά, όχι μόνο στην Ευρώπη.
2: Κοιτάξτε, με την ακροδεξιά γενικά μπορεί να έχουμε προβλήματα. Με τον Κασιδιάρη ειδικά δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
0: Για πείτε μας λίγο. Ναι, τι γίνεται τώρα.
2: Διότι αυτά που εξαγγέλει είναι λεονταρισμοί και αμετροέπειες και ας πούμε αυτό που συμπυκνώνει το λαϊκισμό είναι ότι ο λαός είναι πάνω απ' όλα, ενώ η λαϊκή κυριαρχία ξεχνάει ότι ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Το κόμμα αυτό, εντάξει, μπορεί να ιδρύσει κόμμα. Προσέξτε, ο ίδιος ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε κόλλημα εκλογιμότητας, αλλά ούτε και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.
1: Ναι.
2: Άρα το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον ίδιο, αλλά στα κόμματα τα οποία θα το συμπεριλάβουν στη τάξη του. Δηλαδή οποιοδήποτε κόμμα, ας πούμε, θα εξαγγείλει αύριο κόμμα. Μπορεί να εξαγγείλει και να είναι αρχηγός.
1: Ναι, ας πούμε ότι αύριο θα εξαγγείλει ένα κόμμα, λοιπόν.
2: Όποιο κόμμα, λοιπόν, είτε καινούριο, είτε παλιό, στο οποίο θα ενταχθεί, δεν πρόκειται να ανακηρυχθεί για τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα εξορισμού. Διότι είτε ως αρχηγός, είτε ως κρυφός αρχηγός, είτε ως μέλος της δικού σας επιτροπής.
1: Όπως το είδαμε στους Σπαρτιάτες, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος, όταν ένα κόμμα έχει κάποιον που έχει καταδικαστεί με τα δικήματα του για Κασιδιάρη, δεν ανακηρύσσεται από το πρώτο τμήμα του Αριοπάγου που έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Και έχουμε και το προηγούμενο του 2023, το οποίο ο Κασιδιάρης έπαιξε όλα τα χαρτιά του. Και τα έκαψε.
1: Με τους Έλληνες, λέτε τώρα, με ποιο.
2: Με τους Έλληνες, με συνασπισμό ανεξαρτήτων. Έκανε δύο προσπάθειες. Ένα με κόμμα και ένα με ένα συνασπισμό ανεξαρτήτων, ο οποίος όμως θεωρήθηκε ότι και αυτός υποκρύπτει πραγματική ηγεσία κτλ. Επομένως, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή με την νομοθεσία που υπάρχει, με τη στάση του Αρείου Πάγου που είναι γνωστή από το 2023, με την ομολογία του εκλογοδικείου ως προς τους Σπαρτιάτες εκ των υστέρων, που ήταν μια κακή νομολογία κατά τα άλλα με το Βολοβή, Βουλή κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι μπορεί να ελεγχθεί και εκ των υστέρων.
1: Τρόπος δηλαδή, παραθυράκια, ας το πούμε έτσι, δεν υπάρχει κανένα.
2: Δεν υπάρχει. Όσον αφορά την υποψηφιότητά του ως βουλευτή, και πάλι εάν συμμετάσχει σε ένα κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό είναι τεκμήριο ότι το κόμμα αυτό δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Οπότε πάλι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ανακηρυχθεί. Τι μπορεί να κάνει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατεβεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αν θέλει να εκλεγεί.
1: Αν σε περιφέρεια, λέτε, ας πούμε σε μια περιφέρεια να επιλέξει. Αλλά εκεί δεν μπορεί να πιάσει το 3%.
0: Στο δικό του κόμμα ή αλλού.
1: Μόνο στο ίδιο.
2: Όχι, δεν μπορεί να έχει κόμμα και να κατεβεί.
1: Όχι, στην περιφέρεια Ηπείρου να κατέβει μόνο του.
2: Αν κατεβεί λοιπόν οπουδήποτε στην Α Αθηνών, στην Β Αθηνών.
1: Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει να λάβει το 3%.
1: Πρέπει να πάρει όμως το 3%. Σε μια περιφέρεια δεν γίνεται αυτό. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα ποτέ.
2: Προσέξτε, και το θέμα είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε αφορά τη σημερινή συγκυρία. Εάν αύριο μεθαύριο, γιατί πολύ γρήγορα θα βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου, μέσα στο 27 πιστεύω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, αν βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν έχουμε αλλαγή ως προς την ποινή, δηλαδή αν η καταστεί αμετάκλητο, τότε αυτό συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για 13 χρόνια για το σύνολο της ποινής, η οποία αρχίζει από την επομένη της απόφαση. Δηλαδή, αν και το 27, μέχρι το 2040, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα έχει πολιτικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έχει ούτε δικαίωμα εκλέγει, ούτε δικαίωμα εκλέγεστε, όχι μόνο για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, αλλά και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
1: Αυτό είναι πιθανό, έτσι, ουσιαστικά. Εκεί πάμε.
2: Αυτό αναμένεται. Άρα, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι λεονταρισμοί αυτά που λέει. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δύο περιθώρια. Ένα, να κατεβεί σε αυτές τις εκλογές, εφόσον δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση του ΕΟΠΑΟΥ, γιατί μπορεί να βγει στο μεταξύ. Αν δεν βγει, τότε έχει τη δυνατότητα να κατεβεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος και κατά τα άλλα έχει τη δυνατότητα να είναι αρχηγός ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος στον χώρο της ακροδεξιάς.
0: Εξωκοινοβουλευτικού, εντάξει.
2: Γιατί δεν μπορεί να ανακηρυχθεί.
0: Σωστό.
2: δεν μπορεί να μετάξει τις εκλογές. Και βεβαίως θα έχει να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό άλλων ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία όμως δεν είναι ναζιστικά, είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, έτσι απλώς είναι ακροδεξιά. Και τα οποία δεν νομίζω ότι θα είναι διατηρημένα να του αφήσουν περιθώρια για πολιτική επιβίωση. Άρα λοιπόν δεν βλέπω, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, σοβαρό κίνδυνο.
1: Και ίσα ίσα και με τα επόμενα δεδομένα χειροτερεύει η κατάσταση για τον ίδιο. Ναι, και τις επόμενες μήνες, εβδομάδες χειροτερεύει. Ναι, ναι.
0: Πάντως εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, και το θεωρώ και λιγάκι οξύμορο, ένας άνθρωπος ο οποίος υμνεί τον αντικοινοβουλευτισμό, κύριε καθηγητά, να προσπαθεί μέσω του κοινοβουλευτισμού να εκλεγεί μέσα στη Βουλή.
2: Δυστυχώς, όπως ξέρετε, όλοι οι δικτάτορες παλιότερα μέσω εκλογών αναδείχθηκαν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τη δημοκρατία. Και ο Χίτλερ.
0: Εθνικός σοσιαλισμός.
2: Και ο Μεταξάς. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δημοκρατία είναι ένα πολύ ανεκτικό πολιτισμό. Αν έχετε όλες τις απόψεις, ακόμα και τις ναζιστικές, όταν διατυπώνονται. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν στην πράξη υπάρχουν προσπάθειες ανέρεσης της ίδιας δημοκρατίας, η δημοκρατία είναι ταυτόχρονα και ένα ισχυρό πολιτισμό. Ξέρει να αμήνεται και πρέπει να ξέρει να αμήνεται και έχει μάθει πολλά από τον παρελθόν ώστε να ξέρει να αμήνεται. Και νομίζω ότι με αυτή την νομοθεσία που έχει γίνει, παρά ότι κατά την άποψή μου και έχω ασκήσει κριτική σε αυτό, έχει ορισμένα σημεία προβληματικά η νομοθεσία. Έχουν και η απόφαση του Αρείου Πάγου η προηγούμενη έχει προβληματικά σημεία και η απόφαση του Κλοκουδικίου έχει προβληματικά σημεία. Αλλά αυτό είναι ζήτημα αξιολόγηση συνταγματική. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό που ισχύει σήμερα είναι αυτό. Και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση ο Ηλίας Κασιδιάρης. Να καταλάβει ότι αυτή είναι η θεσμική πραγματικότητα που τον αφορά.
0: Να ρωτήσω, κύριε Καθηγητά, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς σας ανησυχεί αυτό το κύμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Κοιτάξτε, το ότι ανησυχεί είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πόσο διότι σε αυτή την ακροδεξιά υπάρχουν και στοιχεία αντιδημοκρατικά, προστατεύουν τον ολοκληρωτισμό, καλύπτονται πίσω. Δεν είναι όλοι. Φανταστείτε το 38% πήρε το 40% που πήρε το αφεντέ στην Γερμανία. Δεν είναι όλοι Ναζί, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι σε άλλο καλούπι το της Γαλλίας από τη Γερμανία. Δηλαδή το της Γερμανίας είναι στα άλλα.
2: Κρύβονται πίσω μέσα σε αυτά τα κινήματα της ακροδεξιάς. Κρύβονται πολύ με ολοκληρωτικές απόψεις και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρώτον, για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος στις χώρες αυτές και μελλοντικά. Και δεύτερον, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κόμματα είναι κόμματα εθνικιστικά. Πρεσβεύουν μια επιστροφή στο εθνικό κράτος, νομίζοντας ότι έτσι θα αντισταθούν στην παγκοσμιοποίηση. Ενώ αυτό είναι βούτυρο, θα έλεγα, στο ψωμί της παγκοσμιοποίησης για τις αρνητικές συνέπειες. Διότι όσο πιο πολύ είναι περιορισμένη η πολιτική μάχη μέσα στο εθνικό κράτος, τόσο πιο εύκολο τα υπερεθνικά κέντρα μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Η Ευρώπη χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί είναι ισχυρό, μπορεί να είναι, δεν είναι ακόμα. Έχει πολλά να κάνει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι στους διαφορετικούς ανέμους της παγκοσμιοποίησης και απέναντι στις προσπάθειες των ολιγαρχικών οικονομικών κέντρων να επιβάλλουν τη θέλησή τους και ουσιαστικά να συρρυκνώσουν τη δημοκρατία. Με αυτή λοιπόν την έννοια, είναι ένας κίνδυνος για τη δημοκρατία τα ακροδεξιά κόμματα όπως εξελίσσονται, είναι ένας κίνδυνος για την Ευρώπη. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις και θα πρέπει τα κόμματα τα παραδοσιακά. Δεν μ' αρέσει να λέω συστημικά, διότι έχει μια φόρτιση. Τα κόμματα παραδοσιακά πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να στραφούν ξανά τους πολίτες, να αφουγκραστούν
0: τα προβλήματα, κύριε καθηγητή.
2: Και τα προβλήματά τους και να μην επιτρέψουν στη δημαγωγία τον. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο λαϊκισμό, γιατί χρησιμοποιείται δια πάσα νόσων. Χρησιμοποιώ τον όρο δημαγωγία.
1: Κολλάει παντού. Είναι η κατάληξη πρόταση. Ναι, ναι.
2: Τη δημαγωγία λοιπόν των ακροδεξιών κομμάτων και τις εθνικιστικές εξάρτησεις. Διότι τι κάνει ουσιαστικά τα εθνικιστικά κόμματα, αυτό που πρεσβεύουν είναι ο εθνολαϊκισμός. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν ότι ο λαός είναι πάνω απ' όλα, αλλά δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν συντάγματα, δεν υπάρχει τίποτα. Συνδέουν τον λαό με το έθνος, μια περίτεχνη έτσι κατασκευή. Και λένε ότι το έθνος είναι πάνω απ' όλα. Και ποιος διερμηνεύει τη θέληση του έθνος?
0: Ποιος?
2: Ο εκάστοτε ηγέτης. Και άρα αυτό είναι η απαρχή για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτισμού.
3: Κύριε καθηγητά,
1: ευχαριστούμε θερμά. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, και τον ευχαριστούμε θερμά.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγα λεπτά. Λέει ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο δίζελ είναι στα 41 λεπτά. Μπορεί να το πάει η κυβέρνηση μέχρι τα 35 που είναι το κατώτατο όριο. Δηλαδή μόλις 6 cents. Αυτό θα μας σώσει από την κατάσταση, τα 6 cents.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι τα 6 cents, είναι το ΦΠΑ 8-9 cents. Να βάλει και ο Μητσοτάκης το χέρι στην τσέπη, αλλά 20-25 cents.
0: Σαν και
1: εσένα
0: θα το
1: 30,
0: βάλει, ναι, ναι.
1: Ναι, να πέσει ένα 40.
0: Ναι, συνολικά.
1: Υπ' αυτήν την έννοια. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί είναι από τους χαμηλότερους στο πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Ρέσει ρογκάκο, λέει ο Πάνος. Αληθεύει ότι έπεσε σε κατάθλιψη γιατί κέρασες καφέ.
0: Κάτσε ρε ζυμάρο.
1: Κάτσε ρε ζυμάρο.
0: Βάζει το βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Δεν πάνω ξέρεις πόσο είναι. 2,5 ο καφές και 2,5 ρίτσας 5.
0: Ναι.
1: Και κάτι κουλουράκια πάμε στα 15.
0: Έλα,
1: 15, 2 μέρες 30 ευρώ.
0: Θα σε κάνω Βασίλισσα, το θυμάσαι τη ταινία. Θα σε κάνω Βασίλισσα.
1: 30 ευρώ.
0: Τι θες να σταμάτη.
1: 30 ευρώ το
0: διήμερο. 200 ευρώ, ναι.
1: 4 φορές που είναι ο μήνας 120.
0: Ναι, Νίκο.
1: Στους 12 μήνες.
0: Απαπαπαπαπαπα, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Ένα μισή χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι ένα μισή χιλιάρικο.
0: Άσε. Δεν σταμάτη.
1: Δεν θα κάνω εγώ. Γεια σου Γιάννη αντιλαϊκιστή. Ο Real Blogger διαγωνισμός. Αν στα δώρα του διαγωνισμού δεν περιλαμβάνεται και προφιτερόλ, δεν στέλνω μήνυμα. Ορίστε, θέλει να φάει γλυκό αυτός.
0: Εντάξει, ο Real Blogger.
1: Σε λίγο έρχονται τα ονόματα, εδώ θα γίνει χαμός.

0: Λοιπόν, ο
1: Νίκος. Μας έχεις τρελάνει, Νίκο, μας έχεις τρελάνει.
0: Ο Νίκος από Παπάγου. Φανταστείτε σε λίγα χρόνια τόσο στον άνθρωπο ήδη ρομπότ θα προσθεθεί λογισμικό AI, τα ανθρωποειδή ρομπότ που θα έχουμε. Βαριαναστενάζει και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος βαριαναστενάζει.
1: Τι να κάνει και ο Γιώργος.
0: Τα σπίτια μας λέει.
1: Εννοεί ότι ρε παιδί μου, τα ανθρωποειδή ρομπότ θα έχουν και τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή θα είναι ένα εξελιγμένο είδος απίστευτο. Και πιθανότατα ανεξέλεγκτο.
0: Καλημέρα από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σίδνεϊ. Κατερίνα Κάβουρα ξανά. Καλημέρα η Τουρκία στην εντασή. Όποτε το θυμηθεί.
1: Κάνει δουλίτσα
0: γενικά. Το διεθνές δίκαιο λέει όποτε θυμηθεί. Θέλει να είναι τα νησιά ευάλωτα, λες και ένα αφεντικά. Η στρατικοποίηση δεν είναι απειλή. Άμυνα είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρογκάκο, μέσα σε κύριε Μπιζόβλη μας.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Φανή, Φανή Μαυροπούλη, καλημέρα σας, δεν έχω άλλη περιουσία. Τι γίνεται, ευχαριστώ.
1: Είδα το ότι το έθεσα. Το έθεσα στην Κατερίνα, τη Φραγκάκη. Κατάλαβες, αυτό ήταν που της είπα. Ότι δεν έχει άλλη
0: blogger, περιουσία. Λέει, τι θα γίνει με τα fans, με αυτή τη μάστιγα.
1: Ναι, μα εκείνη την ώρα, γι' αυτό της το είπα της Κατερίνας Φραγκάκη.
0: Αμός. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Έλα λοιπόν.
0: 19 χρόνια Real FM, γιορτάζουμε.
1: Και είστε και υπάρχουν και τυχεροί. 19 δώρα.
0: Μας ήρθε η λίστα.
1: Λοιπόν, τις κλήρωσεις πάμε να δούμε. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Κερδίζει ο Ιάκωβος Φουντάκος.
0: Καλοτάξιτος. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone.

0: κάνουμε και κάποιον τόνο λάθος, εσείς καταλαβαίνετε.
1: Γιατί είναι κεφαλαία, μωρέ.
0: Ναι, είναι κεφαλαία, γι' αυτό μπορεί να κάνουμε κάποιον τόνο λάθος.
1: Μία τηλεόραση FNU 4K των 55 ιντσών, ποιος το παίρνει? Ο Δημοσθένης Παρσαλής.
0: Και εγώ εκεί έβαλα τον τόνο. Λοιπόν, δύο δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Γεώργιος Νικόπουλος και Αλέξανδρος Σάλτας.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Μπράβο σε όλους σας.
1: Ωραία, άντε, σε καλή μεριά.
0: Σε καλή μεριά, να τα χαρείτε με τον τρόπο σας, όπως ξέρετε εσείς.
1: 19 χρόνια Real, 19 δώρα, εξαιρετικά κληρώσαμε.

0: ξεχνάμε όμως και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Πάτριο, το πρωτοσέλιδο της Real News, μια εξαιρετική ανάλυση. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να βαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο.
1: Οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς ένα μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κυβέρνηση. Δύο συνεντεύξεις, Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη.
0: Και όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανση στη Real News. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες.
1: Υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη η παραϊατρική στην Ελλάδα και εκαθάριση εισφορών αναδίμηνο από τις αρχές του 2027 ο ΕΦΚΑ. Θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε 60 μέρες.
0: Μη χάσετε τη Real News, όντως είναι εκπληκτικά τα ρεπορτάζ και τα άρθρα των συναδέλφων. Μαζί in style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά και το drive που δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Πλούσια η αθλητική επικαιρότητα σήμερα με αγώνες τρομερούς και φοβερούς. Ο κύριος Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο εκλεκτός συνάδελφος και πατριώτης, ακολουθεί.
1: Αυτή δεν έχει μείνει κανείς από εσάς στον τόπο σας να ησυχάσει το κεφάλι μας. Έχετε αμολυθεί σε όλη τη χώρα, ε.
0: Θα πάμε και στον τόπο.
1: Είστε παντού έτσι. Όποια πέτρα να σηκώσει κανείς, βλέπει τον τόπο.
0: Γιώργο, τι λέει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε μανάρι.
0: Θέλει να μας στείλει άλλο.
1: Βρε μαναράκι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μαναράκι.
1: Ναι, λοιπόν, έλα να.
0: Εμείς εδώ τελειώσαμε το Σαββατοκύριακό μας.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλύτερη.
1: Αν και νομίζω μέσα στην εβδομάδα έρχεται και βροχές.
0: Να περάσουμε όμορφα, να είσαστε αισιόδοξοι. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Άστα,
0: με
1: ναι,
0: υγεία
1: ναι.
0: Και χαρά. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας όλο το Κυριακό.
1: Και τύχη, παιδιά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Άνε, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρώμα.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
5: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.

ξεχωριστωμένο σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος.

ξενοδοχείο μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Συνδέσαι για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνομαι, λέει. Καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ.

0: ΟΤΕ, Μητρόπολη, ΙΚΑ, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στα οριζόντια μέτρα για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο που θα εξειδικευθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι στη Γερμανία η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Οι τοπικές κάλπες αποτελούν πολιτική δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκαν στο παιδί οι πρώτες βοήθειες και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρός της περιοχής. Τραγική εξέλιξη είχε η συμπλοκή δύο ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Άνδρας 82 ετών μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Ασκληπείο Βούλας όπου κατέληξε, ενώ ερευνάται εάν ο θάνατός του οφείλεται στο επεισόδιο ή σε παθολογικά αίτια. Έχουν προσαχθεί ένας 76χρονος και μία γυναίκα 21 ετών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός αποστολής της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για τα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία για το Nations League, τέθηκαν οι τραυματίες Λάζαρος Ρώτα και Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς και ο ανέτοιμος Τάσος Μπακασέτας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριέλαβε στις κλήσεις τους Μανώλη Σάλακα, Γιάννη Μιχαηλίδη και Φώτη Ιωαννίδη. Επίσης κανονικά κλήθηκε και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν.
8: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Πάρο.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε φωτογραφίες χαμογελάμε κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι και μετά από το
1: Real FM.
2: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: In Κεφαλονιά, 89,2. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
6: In Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η ελληνική μαθητική ομάδα Platons κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και μετά.
5: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2. Είναι 6:30.
6: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Πάρο.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Σαββατοκύριακο στον Real FM

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
4: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
3: Και την έχεις.
4: Άμικρο Πληροφορική.
3: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
4: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
3: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
4: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
3: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
4: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
3: Άμικρο Πληροφορική.
4: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
0: Η ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτάζει.

0: Η ώρα στον ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με βγάλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

τη μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου

Σπουδαίοι οι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά, μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία.

να γυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά και τιμωρώ τον εαυτό μου. Ειλικρινά, εγώ

κάτω, κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις. Αχ, πόσο θα ήθελα μόνο μια στιγμή στην αγκαλιά σου να με κρύψεις.

σκέψαν και σένα ναι, ταξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν πως μου δει πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.